0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη, Κιλκής, Πτολεμαΐδα και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Παιδιά, σήμερα είναι 5η 16 Ιουλίου. Πότε θα περάσει και ο Ιούλιος, χαμπάρι θα πάρουμε, να ξέρετε.
5: Τελείωσε, πέρασε.
4: Ναι, πότε θα περάσει το καλοκαίρι, νοούσα. Αυτό
5: πάει και αυτό. Πάμε για χειμώνα τώρα.
4: Αυτό για μας είναι καλό γιατί παίρνουμε άδεια τον Αύγουστο. Ήρθε η ώρα να σου γεμίσουμε την ημέρα σου με χαμόγελα, με ενέργεια, με πάρα πολλά νέα. Και εγώ είμαι η Βρυσίδα.
5: Εγώ είμαι η Κατερίνα.
6: Και εγώ είμαι η Κάτια. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα. Άκου τώρα τι γίνεται. Αν δεν βρήκες εισιτήρια για το θερινό σινεμά που ήθελες να πας, κανένα πρόβλημα. Θα σου μάθουμε εμείς πώς μπορείς να μετατρέψεις ένα θερινό το σπίτι σου. Επίσης, μαντέψτε ποιος θα κάνει νέες γνωριμίες. Spoiler alert, δεν είναι το αγόρι σου, Βρυσίδα.
4: Δόξα του, Φουγκυβάναγια.
6: Έχουμε και τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε στα Instagram μας με ερώτηση σήμερα. Εσύ με τι κοιμάσαι, air condition ή ανεμιστήρα? Ποιος κοιμάται με ανεμιστήρα, να σε χτυπάει να πάθεις ψήξη? Ποιος?
5: Ο ανεμιστήρα. Το air condition θα πάρει. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουμε και τη Βρυσίδα που θα σου πει τη συνταγή για healthy carrot cake. Και έχω ανοίξει την όρεξή μου. Επίσης, να ξέρετε, παιδιά, κάθε Παρασκευή, βασικά αυτή θα είναι και η τελευταία Παρασκευή, κληρώνουμε και ένα πακέτο με 7 προϊόντα από την Troublemaker. Στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656, το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker και έτσι μπαίνεις και στην κλήρωση.

0: κορίτσια, τι κάνετε?
1: Έλα, τρελά.
2: Η Κατερίνα ακόμα κοιμάται, να ξέρετε.
1: Εγώ δεν θέλω ακόμα να ξυπνήσω, παιδιά. Αφήστε με σε μια γωνίτσα, δεν θα σα πει.
2: Και τον καφέ σου, εντάξει, έχει ακόμα την ώρα σου.
1: Λοιπόν, καλημέρα, ξέρει. Καφέ, μουσική εδώ εμεί. Προσπαθούμε να ξυπνήσουμε τα κορίτσια στην πόλη, να σου κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τι 10. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από το
0: mad.gr. Και παιδιά, αν θέλετε να κάνετε το σπίτι σας θερινό σινεμά και να
2: έχετε... Θέλουμε.
1: Πιάσε κόκκινο σήμερα, θα τσακωθούμε.
2: Πιάσ' το.
0: Όχι.
2: Μία, δεν μπορείτε να πιάσετε το ίδιο κόκκινο.
0: Φοράει κόκκινη μπλούζα η Βρυσίδα και αυτοχουφτώνονται. Πάρτε με από εδώ. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σας πω ότι αν θέλετε λοιπόν να κάνετε το σπίτι σας θερινό σινεμά και να έχει αυτή την απόλυτη vibe ατμόσφαιρα, σας έχω. Γιατί μπορείτε πάρα πολύ. Αρχικά να σας πω ότι εγώ το έχω κάνει ήδη.
1: Καλά, ναι.
2: Είμαστε σίγουροι. Επίσης, να άμα θέλετε, είναι πολύ ωραίο αυτό. Στο mad.gr θα δείτε και εικονίτσες πώς το έχουν φτιάξει. Να πάρετε ιδέες πέρα από αυτά που θα σας πει η Κάτια.
0: Μετά από αυτό θα μπορώ να τις δω και εγώ, γιατί δεν τις έχω τις εικόνες, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με το να βάλουμε έναν ατμοσφαιρικό φωτισμό. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτά τα μικρά φωτάκια.
1: Bless you, darling.
0: Fairy light.
2: Μπορείς να χρησιμοποιήσεις.
0: Ναι. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις λεντάκια. Γενικά μπορείς να παίξεις με φώτα. Μπορείς να βάλεις ακόμα και φαναράκια. Εγώ έχω βάλει αυτά που τα χτυπάει ο ήλιος και λάμπουν μόνα τους. Μετά,
2: είναι και
0: μπορούμε να προσθέσουμε άνετα καθίσματα, μαξιλάρες.
2: Ναι, άστε να κάνω.
1: Άσε με, φτερνίζομαι, γυναίκα. Ούτε αυτό δεν μπορώ να κάνω.
0: Είπα κάτι για να ακούς και εσύ, έκανα παύση. Λοιπόν, προσθέτουμε άνετα καθίσματα, πουφ, μαξιλάρες, ό,τι μας φωτίσει ο καλός Θεούλης. Μετά, χρησιμοποιούμε Bluetooth για να.
2: Έχουμε καλύτερο ήχο, ηχείο.
0: Ακριβώς, έχουμε ηχείο Bluetooth. Εγώ έχω το Marshall, παιδιά.
2: Ναι, και εγώ.
0: Και όντως λειτουργεί καταπληκτικά.
1: Να πω σε αυτό το σημείο όμως ότι καλό είναι να μην καθίσουμε από τις 12 και μετά έξω να το κάνουμε αυτό. Γιατί με το Marshall θα σου πω. Θα βλέπει και όλη η υπόλοιπη γειτονιά.
0: Θα σου πω έξτρα tip. Μετά. Μπορείτε να βάλετε projector αν έχετε ή αλλιώς, εντάξει, το συνδέουμε το projector με laptop, tablet, οτιδήποτε, αλλά μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τηλεόραση. Μπορείς να βάλεις πριν ξεκινήσει ταινία, πώς έχουν τα θερινά που έχουν το intro που παίζει Spotify, μουσικούλα και αυτά. Μπορείς να βάλεις και εσύ όσο περιμένεις τους φίλους σου ή όσο ετοιμάζεις τα popcorn σου. Και επίσης, φυσικά, μην ξεχάσεις το αντικουνουπικό σου, γιατί το έχουμε μαζί στα θερινά. Δεν γίνεται να λείπει από το σπίτι.
2: Ισχύει.
0: Τώρα, άκου τι θα σου πω εγώ. Αν είσαι στην Αθήνα, όπως είμαι εγώ, και έχεις μικρό μπαλκόνι. Που σημαίνει αυτομάτως ότι δεν μπορείς να βάλεις
2: προτζέκτορα και όλα αυτά.
0: Σωστά. Εγώ τι κάνω, έχω βάλει στην τηλεόραση, την έχω στον τοίχο και την έχω βάλει με περιστροφή.
2: Ναι, να γυρίζει.
0: Δηλαδή μπορώ να την
2: οπότε
0: τραβήξω.
2: Οπότε έξω και μέσα στην τηλεόραση.
0: Ακριβώς, οπότε βγάζω τα πράγματα έξω, πάω κάθομαι εκεί, βασικά μπορώ να το κάνω παντού, μπορώ να δω τηλεόραση ακόμα και από τον μπάνιο μου.
2: Καταπληκτικά, ναι. Δεν έχει τοίχους αυτή.
0: Τους έχω ρίξει.
1: Δεν ξέρω, την τελευταία φορά που την άφησα στο σπίτι της και μπήκα μέσα είχε και πόρτα στην τουαλέτα, τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Μπορείς να την ανοίξεις και να κοιτάς την τηλεόραση. Αν θέλεις όμως να μάθεις περισσότερα πράγματα και να δεις και τις εικόνες,
2: έλα
0: μπορείς
2: σπίτι
0: να
2: μου.
0: Μπεις στο mad.gr.
2: Κάτια. Άμα θέλετε να δεις πώς το έχω κάνει, έλα σπίτι μου το δεις.
0: Να σου πω κάτι, θα ξεκινάει να έρχεται κόσμος τώρα. Τι έκανε.
2: Δεν χαλαρώνουμε, κρατάμε ρυθμό με το τραγούδι Jamaican. Και μετά θα πούμε τα ζώδια, οπότε μείνετε εδώ μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα είτε 106,2. Η Βρυσίδα Ανδριώτου γελάει. Η Κατέρινα Πευτίτση δαγκώνεται. Και εγώ έχω αναλάβει να σας πω τις καλημέρες. Να σας πω ότι ξυπνήσαμε 5 το χάραμα να βγούμε στο μπαλκόνι, το οποίο έχουμε κάνει θερινό σινεμά. Και να. Α, στο κάτω. Να βγούμε στο μπαλκόνι, να δούμε τα αστέρια και να κάνουμε την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση, γιατί αυτή είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσω με τον κρυό και σου έχουμε σήμερα και ερωτικά και οικονομικά. Άκου τώρα στα ερωτικά τι γίνεται. Ένα φλερτ ή μια συζήτηση μπορεί να πάρει μια πιο σοβαρή τροπή. Στα οικονομικά όμως, πρόσεχε τις παρορμητικές αγορές.
2: Ταύρος, η σταθερότητα στη σχέση σας φέρνει ασφάλεια. Η ευκαιρία για μικρό οικονομικό όφελος είναι στα οικονομικά σου.
3: Ωραία, δίδυμε. Εκεί, Ιωάννα, ό,τι κάνεις άφησέ το, η σταθερό, όχι, η επικοινωνία και οι γνωριμίες ευνοούνται ιδιαίτερα, λέει. Α, και στα οικονομικά, νέες ιδέες μπορούν να αυξήσουν τα έσοδά σας, λέω τώρα.
0: Ό,τι είναι τώρα, μια χαρά. Καρκινάκια λοιπόν, έχουμε ρομαντική διάθεση και συναισθηματικές στιγμές. Όμως τα οικονομικά πρέπει να αποφύγετε τον δανεισμό χρημάτων.
2: Λέων,
0: ναι.
2: Η γοητεία σας τραβάει τα βλέμματα.
0: Αδιαφορώ.
2: Ναι, ναι. Οικονομικά όμως είναι μια καλή μέρα για διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Δεν ξέρω τι έχεις να κάνεις σήμερα.
0: Έχω την ακρόαση.
2: Μπράβο.
3: Νάτο. Ωραία.
2: Νάτο.
0: Να κάνω διαπραγματευτό.
3: Παρθένε μου, εγώ δηλαδή, μια ειλικρινή κουβέντα λύνει παρεξηγήσεις. Α, και για τα οικονομικά, βάλε τάξη στα έξοδά σου. Δεν τα πάω πολύ καλά από ό,τι φαίνεται.
0: Ζυγούλιδες, mm-hmm. Έχουμε θετικές εξελίξεις σε σχέση ή σε μια νέα γνωριμία.
2: Τότε σε σχέση κρατάω εξελίξεις.
0: Ωραία, φεύγει η νέα γνωριμία.
3: Μόλις τα γράφει, μόλις τα διαβάζει, μόλις γέρεται κιόλας.
0: Έλατε. Βρυσίδα,
2: σταματήστε.
0: Θα έχουμε εξέλιξη στη σχέση.
2: Δεν σταμάτα.
0: Θα έχουμε εξέλιξη.
2: Εντάξει.
0: Το ακούτε ότι χαίρεται κάθε φορά το ίδιο. Ναι. Μετά, στα οικονομικά σου, Βρυσίδα μου, πρέπει να κρατήσεις μια ισορροπία ανάμεσα στα έσοδα-έξοδα.
2: Δεν έχω πια έξοδα.
0: Νομίζω δεν έχω πια έσοδα.
2: Καλά, και έσοδα
3: έτσι
2: δεν έχω.
3: Έτσι κι αλλιώς για εκεί πηγαίνει. Ωραία.
0: Σκορπιός.
2: Α, Σκορπιός, ναι.
3: Ακόμα τώρα σκέφτεται τον ηφικό, κατάλαβε.
2: Έντονο πάθος, αλλά και ζήλια θέλουν προσοχή. Στα οικονομικά, μη ρισκάρετε σε αβέβαιες επενδύσεις.
3: Το ξότιμο, μια ευχάριστη έκπληξη στον ερωτικό τομέα έρχεται. Α, και στα οικονομικά, ευκαιρία για επιπλέον κέρδος.
0: Τα εγωκεράκια, πρέπει να δείξετε περισσότερη τρυφερότητα στο τέρι σας. Μην είστε έτσι ξινοί, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, στα οικονομικά, παρόλα αυτά, θα υπάρχει μια συνέπεια η οποία θα ανταμυφθεί.
2: Ω, υδροχός, νέα πρόσωπα φέρουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις.
0: Μια νέα βρυσίδα δηλαδή.
2: Ναι, ναι, έξυπνες κινήσεις βοηθούν τα οικονομικά σας.
3: Ναι, εννοεί μια βρυσίδα με λευκά, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Ήχθη μου, η διέστησή σου σε οδηγεί σε σωστές αποφάσεις. Για τα οικονομικά τώρα, απέφυγε υπερβολές και περιττές αγορές, γιατί πρέπει να μείνεις συντονισμένος. Γενικά η μέρα ευνοεί την επικοινωνία, στα συναισθηματικά και τη συνετή διαχείριση στα οικονομικά. Σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας πει μια συνταγή, παιδιά, για healthy carrot cake, γιατί ο έρωτας περνάει και από το στομάχι.

0: Καλώς ορίσατε ξανά στην παρέα μας. Τι κάνετε,
1: βρε? Καλώς τους.
0: Πώς είστε?
1: Πώς να είμαστε? Έχετε... Πεινάμε αυτή τη στιγμή με αυτά που βλέπουμε
0: εδώ πέρα.
1: Κοίταξε
0: τώρα να δεις. Είναι μια στήλη έτσι λίγο περίεργη.
1: Μια στήλη άλλα το
0: σύνδε. Ή θα σου αρέσει ή θα πεθάνεις μετά της πείνας ακουγώντας όλα αυτά και θα θέλεις να φας τον αγλέωρα. Εγώ είμαι στη δεύτερη κατηγορία. Από ό,τι έχετε καταλάβει, ήρθε η ώρα για τα...
1: Λοιπόν, άκου. Εμένα ένα γλυκό που μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικότερα είμαι τη σοκολάτα, αλλά ένα γλυκό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ή το cheesecake ή το carrot cake.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να το μαγειρεύει εσύ και να μα το φέρνει να το τρώμε.
1: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα σου πω τώρα μια συνταγή για το υγιεινό carrot cake με βρώμη. Είναι εύκολο και γρήγορο. Χρειάζεσαι 2 καρότα τριμμένα, 2 αυγά, 1 όριμη μπανάνα λιωμένη, ένα φλιτζάνι βρώμη νυφάντε ή αλεσμένη ό,τι θέλει. Εγώ προτιμώ τι νυφάντε γιατί το κάνει σαν να. Πιο επαχείρευση τέλος πάντων. Ένα κουταλάκι γλυκού κανέλα, ένα κουταλάκι γλυκού baking powder. Αυτό τα βάζεις σε ένα τάψι, τα ανακατεύεις όλα μαζί, το βάζεις στους 180 βαθμούς το... και ψήνεται εκεί πέρα για 25 με 30 λεπτά. Τώρα για το γλάσο, μπορείς να προσθέσεις άμα θέλεις καρύδια, γιατί το carrot cake έχει μερικές φορές καρύδια ή σταφίδες. Αν θες πιο γλυκό, μπορείς να προσθέσεις μέλι. Για την κρέμα από πάνω, τι χρειάζεσαι? Ή στραγγιστό γιαούρτι με λίγη κανέλα. Εγώ όμως τι θα κάνω. Βάζω και λίγο Φιλαδέλφια πρωτεΐνη και με ένα σκουπ βανίλιας πρωτεΐν. Οπότε το γλάσο μετά είναι και πρωτεϊνικό, χωρίς θερμίδες και πιο υγιεινό τέλος πάντων.
0: Εγώ σε πιστεύω.
1: Και κανέλα βάζεις στο μείγμα, να ξέρεις, που είπα πάνω.
0: Θα το βάλεις όλο εσύ τα ξέρεις πώς να κάνεις αυτά για να μου το πεις.
1: Λοιπόν, άκου. Μακροπροθετικά είναι είναι πρωτεΐνη 35 με 40 γραμμάρια, υδατάνθρακες 8 με 10 γραμμάρια, λιπαρά 4 με 6 γραμμάρια. Αυτό είναι το γλάσο μόνο. Τα άλλα δεν τα έψαξα. Τώρα για το cheesecake, να σου πω, άμα θες για πιο cheesecake γεύση, μπορείς να βάλεις και ξύσμα λεμονιού και κανέλα. Επίσης ταιριάζει στο carrot cake. Στο γλάσο.
0: Ναι.
1: Από πάνω.
0: Κοίταξε, εγώ, γιατί μου τα λες εμένα και με κοιτάς, τύπου ότι στο γλάσο θα τα βάλεις αυτά. Εγώ
1: δεν πρέπει να το κάνεις ποτέ.
2: Δεν πρέπει να τα φάει από το
0: γλάσο. Εγώ θα το φάω.
1: Ωραία, μ' άκουσες εσύ.
2: Εγώ, ναι, εγώ δεν ξέρω να το φτιάχνω.
0: Δεν είμαι καλή στο να φτιάχνω καθόλου γλυκά. Ενώ μαγειρεύω τέλεια από την άλλη μοίρα.
1: Το έχω γράψει.
0: Τα κάνω όλα χάλια.
1: Έχω γράψει, αν το κόψει 6 κομμάτια, είναι περίπου 120 με 140 θερμίδες το ένα κομμάτι.
0: Και εγώ ήμουν και έλεγα, θα είναι 150 θερμίδες.
1: Είναι πάρα πολύ γινό, πάρα πολύ γλυκό και επίση χορτέν. Λέει το πρωί να πάρει ένα κομμάτι carrot cake να φας με ένα ποτήρι γάλα ή με ένα ποτήρι καφέ, είσαι ok full για να φας μετά λίγο τα μυγδαλάκια.
0: Θυμάσαι σου ότι είμαι αυτή η τύπησα που έπινε 1500 θερμίδες.
1: Ναι, πάλι. Καλά, προχθές είχε πάρει μια βόμβα και λέω αυτό δεν πρόκειται να το πιω, ξέχνα το. Ήτανε η βόμβα, ήτανε κάτι που πήρε να πιει, είχε 1500 θερμίδες. Το τσοκοφίνο.
2: Είναι σαν φρεντοτσίνο.
0: Ναι, αλλά με καραμέλες.
1: Με σαντιγιές, καραμέλες.
2: Φρεντοτσίνο καραμέλες.
0: Ναι. 1000 θερμίδες η γουλιά.
1: Αυτό.
2: Λοιπόν, παιδιά, παρόλα αυτά, να πω ότι από παλιά βέβαια, οι γυναίκες που ήταν έτσι πιο juicy, ήταν πάρα πολύ θελητές. Δηλαδή τις θέλανε, ειδικά
0: και
2: στο
0: τώρα
2: 12,
0: θέλουν,
2: το ξέρουμε
0: juicy.
2: Παιδάκι μου. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ειδικά στο 12ο. Για παράδειγμα, η Αφροδίτη, που ήταν,
1: ναι,
2: η Θεία Αφροδίτη, που ήταν το είδωλο, το σύμβολο της
1: ομορφιάς, ναι.
2: Ήταν πιο juicy. Για να σας πω, ρε παιδιά, μιας και ξέρουμε, υποτίθεται όλοι για την Αφροδίτη, ξέρει κάποιος από εσάς από πού ήταν η Αφροδίτη στην πραγματικότητα. Αν ξέρετε, στείλτε μας μήνυμα στο 6936 646 656 και θα σας απαντήσουμε τη σωστή λύση σε πάρα πολύ λίγο.

0: καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Ελπίζω να είστε καλά. Να πω αρχικά καλημέρα στον φίλο μου, τον Κωνσταντίνο, που μου έστειλε μήνυμα ότι μας ακούει. Καλημέρα, λοιπόν, Κωνσταντίνε. Να πω καλημέρα στην Άννα, στην Δήμητρα, στον Διονύση, στον Βαγγέλη και στον Παύλο.
1: Α, Παύλο.
0: Παύλο
1: είναι το καινούριο γατί τη Κατερίνα.
0: Και τώρα θέλω να σα πω κάτι.
1: Την απάντηση. Πήραμε απάντηση.
0: Ναι.
1: Πήραμε.
0: Ναι.
1: Από πού ήταν.
0: Μας έχει στείλει ο Γιώργος τη σωστή απάντηση και η θεά Αφροδίτη ήταν από την
1: Πάφο. Μπράβο, η θεά της ομορφιάς και του έρωτα ήταν από την Πάφο, λοιπόν, η θεά Αφροδίτη. Ξέρετε επίση ότι η Αιτζίαν ξεκίνησε απευθείας πτήσεις από Αθήνα για εκεί. Δεν ξέρω αν το ξέρατε, τώρα το μαθαίνετε, σας το λέω εγώ. Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να γνωρίσετε από κοντά εκείνο τον ευλογημένο τόπο, την γενέτειρα. Φίλε, γενέτειρα τη θεά Αφροδίτη.
0: Το κατάλαβαμε. Εκεί που γεννήθηκε.
1: Ναι, το κατάλαβα, αλλά ήταν πρώτη φορά που το διαβάζω τη λέξη στη ζωή μου.
0: Γενέτειρα.
1: Τα κρυστάλλινα νερά, τα αρχαία μυστικά και την απίστευτη φιλοξενία. Η Πάφο σε καλεί. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στην aegean.com ή στο Aegean App. Που εγώ το έχω αυτό, είναι πάρα πολύ εύκολο.
0: Ποιο είναι το τηλέφωνο, η Πάφο.
2: Θέλω τη γενέτειρα.
1: Γενέτειρα. Παιδιά, τι ωραίο, τι ωραία λέξη.
0: Λέει εδώ πέρα η Πάφο μα καλεί, σηκώστε το.
1: Έλα, ναι.
2: Κλείστο τώρα, γιατί τώρα θα το σηκώσει το newsbomb να μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Καλημέρα σας. Είναι η Βίση, τίτλους από το newsbomb.gr. Οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Νεκροί πατέρας, μητέρα και το 6 μηνών βρέφος τους σε σύγκρουση βιτιοφόρου με γιο ταχύ. Σοβαρά τραυματία στον ανήλικος γιος οικογένειας. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανίων Νικήτης. Τα θύματα ήταν παραθεριστές από τη Μολδαβία. Στους 39 βαθμούς ανεβαίνει σήμερα το θερμόμετρο με βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Γενικά ο καιρός αναμένεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7. Πέθανε χθες ηλικία 51 ετών ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας, έγινε ευρέως γνωστός από τηλεοπτικό reality bar. Αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Αργεντινή Ισπανία είναι το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026, μετά και τη χθεσινή επικράτηση της παρέας του Μέση επί της Αγγλίας με σκορ 2-1 στο δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης. Το Σάββατο ο μικρός τελικός Αγγλία-Γαλλία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Hi, this is Calvin Harris.
5: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
6: Είμαι η Ιωάννα.
5: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
6: Ibiza.
5: Ναι, μπράβο.
6: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
5: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP, εννοείται.

0: K-Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται, ε.
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη 10, βρε. Μέχρι και τις 10 δεν θα είμαστε.
1: Το τυχερό μου βρακί είναι δικό σου.
0: Περίμενε εσύ. Πριν μιλήσουμε για τα βρακιά, θέλω να πω ότι είναι η ώρα για τα
2: Viral News.
1: Και αν δεν το κατάλαβες, θέλουμε να σου πούμε για την Αγγελίνα, η οποία ανέβασε ένα βίντεο.
3: Έχει ένα τυχερό βρακί.
1: Είναι της κολλητής της.
3: Α, αλήθεια.
1: Ναι, αυτή είναι αληθινή ιστορία. Όντως, η Αγγελίνα είχε πάει να κοιμηθεί στο σπίτι της κολλητής της. Την επόμενη μέρα κάτι είχε πολύ σημαντικό, τέλος πάντων. Και έπρεπε να αλλάξει. Έπρεπε να. Έκανε μπάνιο, ρε παιδί μου, και έπρεπε να ντυθεί στην κολλητή της. Και της έδωσε το βρακί η κολλητή της. Οπότε έβγαλε αυτό το τραγούδι. Το τυχερό μου βρακί είναι δικό σου. Μου το έχεις δώσει μία μέρα που δεν είχα λόγο.
3: Για την κολλητή της το πιάει αυτό το τραγούδι. Α, μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, να σας
3: γιατί
1: πω,
3: έγινε viral αυτό όμως.
1: Θα σου εξηγήσω.
3: Για
1: αρχικά το βγάζει βρακί,
3: μάλλον το παντελόνι της και
1: δείχνει
3: το
1: βρακί.
3: Λοιπόν,
1: πολύ γρήγορα. Αρχικά spoiler το τραγούδι κάνει. Αυτό βγήκε πέρυσι.
3: Ναι.
1: Να πούμε. Κυκλοφόρησε πέρυσι το καλοκαίρι, τέτοια εποχή. Έχουμε κλείσει δηλαδή έναν χρόνο. Είχε γίνει viral γιατί ήταν ένα αρκετά alternative κομμάτι με ωραίο ήχο γενικά, ωραία μουσική, ωραία μελωδία. Και ήταν κάτσε, αρκετά πιασάρικο αυτό που έλεγε, το ότι μίλαγε για ένα τυχερό βρακί. Αυτό που το έκανε όμως ακόμα πιο πιασάρικο και χιουμοριστικό είναι ότι στο live, στην συναυλία που έκανε, εμφανίστηκε στην σκηνή με ένα καρό φουστάκι, φούστα μακριά, την οποία σιγά σιγά έλυσε, έβγαλε και έμεινε με ένα βρακί με φραμπαλάκι όλας, καρό, ασορτή με τη φούστα.
3: Αυτό ήταν το τυχερό βρακί?
1: Αυτό δεν νομίζω ότι ήταν το αυθεντικό τυχερό βρακί. Αυτό ήταν το τυχερό βρακί όμως για τη συναυλία, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά γιατί την αποθέωσαν, να ξέρεις. Έγραψε το τυχερό μου βρακί είναι δικό σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την μαγική βραδιά.
3: Μάλιστα.
1: Γιατί είχε πάει να τραγουδήσει, όπως σας είπα. Αυτό το βίντεο έχει γίνει viral, όπως αντιλαμβάνεστε.
3: Ναι, το είδαμε.
1: Και γενικά υπάρχουν από κάτω, δηλαδή έπρεπε να δείτε τι έχουν σχολιάσει.
3: Κάτω από το βίντεο.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια.
3: Ωραίο βρακί.
1: Έχουν γράψει πάρα πολλά πράγματα. Συν το ότι κάποιοι που αποφάσισαν να το κατακρίνουν είχαν και τους πολεμιστές απέναντί τους, οι οποίοι είπαν ότι αν αυτό το πράγμα συνέβαινε στο εξωτερικό δεν θα το κατακρίναμε και σιγά τι έκανε. Και να θυμόμαστε όλοι ότι η Αγγελίνα, παιδιά, δεν είναι απλά τραγουδίστρια, είναι μία performer.
3: Okay.
1: Δηλαδή αυτά που θα κάνει πάνω στη σκηνή δεν είναι αυτό που θα κάνει απαραίτητα στη ζωή της. Mm-hmm. Μπορεί να το κάνει, ξέρω εγώ, δεν με αφορά κιόλας. Αλλά ό,τι κάνουμε πάνω στη σκηνή.
3: Καλά ρε παιδιά, και η Φουρέιρα με το βρακί βγαίνει. Στα Μάντ δεν έκανε την εμφάνισή της που ήταν με το τα.
0: Το Τζάκι Ο με
3: ισόρουχα.
1: Με τα ισόρουχα.
3: Ωραία, η Φουρέιρα θα σου πω. Ναι, μ' αρέσει, δεν μας πειράζει. Απλά θεωρώ γιατί δεν την κατακρίνει. Γιατί δεν έχει αυτό το προκλητικό σώμα.
1: Δεν έχει ένα προκλητικό σώμα.
3: Δεν ξέρω γιατί δεν έχει, γιατί λέει για τη Φουρέιρα που δεν
1: είπαν τίποτα. Δεν έχει προκλητικό.
3: Δεν έχει προκλητικό, δηλαδή δεν έχει στήθος, δεν είναι πολύ juicy, οπότε δεν έχει προκλητικό σώμα. Οπότε όταν το φοράει, δεν καταλαβαίνεις ότι φοράει και σόρουχα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν είναι προκλητικό.
1: Εγώ θα διαφωνήσω.
3: Θεωρώ ότι το έχω συζητήσει με πάρα πολλούς άντρες που έχω πολύ στη ζωή μου τώρα τελευταία. Όχι ερωτικά, ενώ στην παρέα.
1: Ναι,
3: γιατί οι άλλοι κατευθείαν βγουν στο μάτι. Γι' αυτό το λόγο δεν το βλέπεις και προκλητικό στο σώμα της φοράει. Δηλαδή δεν έχει το πλαστικό, το στήθος, το τούμπανο, κόλλο. Κατάλαβες, για να δει όταν φοράει σόρουχα, λες α, μια. Είναι το σώμα της πάρα πολύ λεπτεπίληπτο που δεν προκαλεί με το ότι θα φοράσεις όρουχα, κατάλαβες.
4: Προκαλεί, δεν προκαλεί, κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να μας νοιάζει κιόλας και είτε βγει με το βρακί είτε βγει και χωρίς το βρακί, δεν μας αφορά καθόλου, γιατί αν επιλέγεις να πας να δεις κάποιον, επιλέγεις να πας να τον δεις
1: με
4: για το
1: δικό
4: του
1: στυλ του.
4: Ακριβώς.
1: Ναι, ισχύει.
4: Και με την προσωπικότητά του, γι' αυτό πας και τον βλέπεις. Αλλιώς μην τον βλέπεις. Πήγαινε πιο εκεί.
1: Επίσης, κορίτσια που μας ακούτε, εγώ να σας πω να ντύνεστε και να φοράτε ό,τι θέλετε. Μην σας νοιάζει τόσο πολύ η κοινή γνώμη και άποψη. Ποιοι είναι οι. Δεν αντέχω άλλο πια.
4: Τίποτα, σήμερα τρελάθηκα.
1: Τα viral news
4: της ημέρας ολοκληρώθηκαν λοιπόν. Σε πολύ λίγο θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που βάλαμε στα Instagram μας και θα μάθετε τι απάντησε ο κόσμος στις ερωτήσεις μας. Τρέξτε να πάτε να ψηφίσετε.
1: Εγώ τρέχω να φύγω.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν ξέρω που είστε, αλλά όπου και είστε, εμείς είμαστε μαζί σας για να σε κρατάμε συντροφιά μέχρι να πάτε στη δουλειά σας. Να σας δώσουμε όλη την ενέργεια που χρειάζεστε για όλη σας την ημέρα. Έλα, σε αύριο είναι Παρασκευή. Έρχεται το Σαββατοκύριακο. Οπότε μη στεναχωριέστε. Αν ξυπνήσατε με κέφι, γιατί έχετε το Σαββατοκύριακο, μπράβο σας. Αν όχι, εμείς εδώ θα το δημιουργήσουμε παρέα. Αρκεί να είστε εδώ μαζί μας. Μαντρέντε 106,2 ακούς και ήρθε η ώρα για το.
1: Στο Instagram.
2: Ακριβώς. Και εδώ θέλω σε αυτό το σημείο να σε ρωτήσω το εξής. Κοιμάσαι με air condition ή με ανεμιστήρα? Αυτό ήταν και το poll που βάλαμε στα Instagram μας. Και ο κόσμος, παιδιά, να ξέρετε, στο δικό μου τουλάχιστον, έχει ψηφίσει το 70%, το 70% air condition.
0: Και... Θα έχουν λεφτά για air condition.
2: Και εμένα η πλειοψηφία air condition έχει ψηφίσει. Και σε αυτό το σημείο να σας πω το εξής. Βρήκα μία έρευνα η οποία λέει, πιστοποιημένη κιόλας, ότι καλύτερα να το αφήνουμε το air condition να καίει μόνιμα αν φύγουμε από το σπίτι για μία-δύο-τρεις ώρες, να το αφήσουμε να καίει, παρά να το κλείνουμε και να γυρνάμε στο σπίτι και να το ξαναβάζουμε να ξαναλειτουργήσει για να φτάσει τη θερμοκρασία του πάλι. Γιατί το σπίτι, τα ντουβάρια ζεσταίνονται πάρα πολύ εύκολα. Οπότε μετά τον ανακάμψει όλο αυτό το χρονικό τέτοιο που
0: κατάλαβα,
2: το είχαμε κλείσει, και έχει περισσότερο ρεύμα. Οπότε καλύτερα άστο εκεί πέρα.
3: Εγώ
2: να καίει μόνο.
3: Ότι έχω πάθει ψήξη με ανεμιστήρα, γιατί με χτύπαγε.
2: Είπε να είναι μόνο η Κάτια που έχει πάθει ψήξη με ανεμιστήρα.
3: Γιατί μάλλον το είχα να με χτυπάει συνέχεια πάνω.
0: Είχε υδρώσει τον ύπνο σου και τι έπαθε?
3: Δεν ξέρω αν είχα υδρώσει. Ξέρω ότι μου χτύπαγε καυτό αέρα και μετά ξύπνησα πιασμένη χάλια. Επίσης θέλω να σας πω ότι όπως με έχετε φτιάξει να κοιμάμαι αγκαλιά με ανεμιστήρα, πέρυσι όταν ανακαίνιζα το σπίτι που έχω αγοράσει και όντως δεν είχα ακόμα κλιματισμό, δεν είχα τίποτα άλλο, ήταν μόνο ανεμιστήρας.
2: Έτσι κοιμόσαι.
3: Επειδή ήμουν σε ένα φουσκωτό κρεβάτι, γιατί παιδιά όντως μετακινούμουν από δωμάτιο σε δωμάτιο, ένα λόγο πιο ανακαίνιζα. Να σας πω ότι σε κάποια φάση δεν έφτανε ο ανεμιστήρας να με χτυπήσει, δεν πήγαινε τόσο χαμηλά. Είχα σκάσει και τον πήρα αγκαλιά και κοιμηθήκαμε μαζί, λες και ήταν γκόμενος.
0: Ωραία.
2: Το έχουμε και σε εικόνα στα Instagram μας, αν θέλετε να δείτε πώς είναι η Κάτια όταν κοιμάται με ανεμιστήρα μαζί. Μπορείτε να μπείτε στα Instagram μας και να τη δείτε και σε εικόνα.
3: Ή επειδή πριν η Βρυσίδα αποφάσισε να σας καλέσει όλους εσάς σπίτι μου να δείτε το θερινό μου σινεμά, μπορείτε να έρθετε να με δείτε να κοιμάμαι, ξέρω εγώ. Πάντως το poll στο Instagram μας για τώρα ολοκληρώθηκε και σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή. Μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας.
0: Βρυσίδα κάτω από όλα Άνδριο.
2: Κατερίνα.πευτίτσι.
3: Και μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα poll. Σε πολύ λίγο έχουμε να σας πούμε για κάτι που συνέβη στο Λονδίνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ. Αλλά στο Λονδίνο υπάρχει ένας παπαγάλος.
1: Ναι, παιδιά, έγινε και αυτό. Όχι, ακούστε. Στο Λονδίνο ένας παπαγάλος έμεινε τρεις μέρες πάνω σε μια στέγη. Οπότε ανησύχησε ο κόσμος, κάλεσε την πυροσβεστική να τον κατεβάσει. Ο πυροσβέστης.
0: Εγώ είμαι ο παπαγάλος. Να πω.
2: Εγώ είμαι ο πυροσβέστης.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ωραία.
1: Ο πυροσβέστης ανέβηκε με ευγένεια, του μίλησε γλυκά και ευγενικά και ο παπαγάλος το απάντησε αντεγαπή.
0: Να σου πω κάτι.
1: Του είπε αυτό όντως ο παπαγάλος.
0: Φαντάσου τι ζωή έχει κάνει αυτός ο παπαγάλος. Δεν θέλει, ούτε θέλει να πεθάνει, ρε παιδί.
1: Όχι,
0: δεν τον αφήνει ήσυχο να πεθάνει.
1: Το καλύτερο είναι ότι μετά από όλη την επιχείρηση, ο τύπος πέταξε μόνος του. Πέταξε, παιδιά. Δεν ήταν εκεί γιατί πληγώθηκε κάπως. Ήταν εκεί και κοιτούσε. Πέταξε μόνος του και πήγε στον ιδιοκτήτη του. Δηλαδή τρεις μέρες απλά έκανε το δύσκολο. Και μόλις υπήρχε η περιοριστική, λέει εντάξει, βαρέθηκα.
0: Είχε βρει την ηρεμία.
1: Είναι η Κατερίνα.
0: Τώρα μπορώ να βρίζω από εδώ πάνω χωρίς να με πάει κανείς φυλάκα.
2: Είχε του ρέτρε ο παπαγάλος, παιδιά. Ρε, και τους έβριζε όλους.
1: Είναι, παιδιά, είναι ο μόνος και ο πρώτος που έχει καταφέρει να βρίσει πυροσβέστη σε τρεις διαφορετικές γλώσσες
0: και
1: την παπαγαλίστικη και του κόψανε το μια κλίση. Ναι. Τίποτα.
0: Υπέροχο.
1: Τίποτα. Ούτε στον ιδιοκτήτη του, τίποτα.
0: Υπέροχο.
1: Έβρισε εκεί, ξέσπασε ο άνθρωπος, ο παπαγάλος. Ξέσπασε και γύρισε σπίτι του.
0: Μια χαρά. Φαντάσου δηλαδή πόσο τον είχαν τρελάνει μέσα στο σπίτι για να πάει τρεις μέρες πάνω σε μια ταράτσα να ηρεμήσει. Και στείλανε και βοήθεια. Δεν τον αφήνουν ούτε εκεί να γιάσει. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Στείλτε μας κι εσείς μήνυμα στο Viber.
1: Σε ποια στέγη θα κάτσετε.
0: Σε ποια στέγη θα πάτε να κάτσετε να ηρεμήσετε. Βασικά τώρα. Με αυτές τις θερμοκρασίες δεν είναι καλή ιδέα να πάτε σε στέγη. Γιατί
1: πάτε σε καμιά λίμνη να βρείτε.
0: Καλύτερα σε λίμνη.
1: Αυτά τα ψαράκια που σου τρώνε και τα νεκρά κύτταρα, μια χαρά θα είστε.
0: Το είδα και αυτό, φρίκαρα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Εγώ θέλω να σας πω, τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο με πάρα πολύ κουσκούς. Μην είναι συντονισμένος.
3: Mad Radio 106,2.
4: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Λίγα χιλιόμετρα από τη χώρα της Νάξου, ο Άγιος Προκόπιος είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες των Κυκλάδων. Μία μεγάλη αμμουδιά με χοντρή χρυσαφένια άμμο και καθαρά γαλαζοπράσινα νερά, προστατευμένη σε μεγάλο βαθμό από τους δυνατούς βόρειους ανέμους του Αιγαίου. Η μία πλευρά της είναι οργανωμένη και γεμάτη καλοκαιρινή ζωή, ενώ σε άλλα σημεία μπορείς να βρεις περισσότερο ελεύθερο χώρο και ηρεμία. Μία παραλία που συνδυάζει το κυκλαδίτικο τοπίο με όλα όσα χρειάζεσαι για μία ολόκληρη ημέρα δίπλα στη θάλασσα. Save your summer. Mad Radio 106,2.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
10: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
13: Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Ρε, πινοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη που είναι εδώ πέρα πουρνό να σε ξυπνήσουν και να σου ξεκινήσουν την ημέρα με πάρα πολύ διάθεση, πάρα πολύ όρεξη, ενέργεια. Χαμούλη θα κάνουμε. Επίσης θέλω να θυμάσαι ότι αυτή είναι η τελευταία Παρασκευή που κληρώνουμε το πακέτο με τα 7 προϊόντα Troublemaker. Οπότε αν θέλεις να μπεις και εσύ στην κλήρωση, στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας Mad Radio 106,2, έτσι. Το, στο 6936 646 656, ονομάτε πόνιμο και την λέξη Troublemaker και αυτόματα εμείς θα σε βάλουμε στην κλήρωση. Καλημέρα λοιπόν αν άνοιξες την εκπομπή και συντονίστηκες τώρα μαζί μας. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως αν έχεις ανοίξει το ραδιόφωνο σου από την αρχή και έχεις ακούσει όλα όσα είπαμε. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
4: η Κατερίνα Πευτίτση
6: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα ακούσεις beauty tips από την Κατερίνα που θα μας πει για μέρες που έχει ζέστη και υγρασία. Τι πρέπει να κάνουμε για να μην χαλάει το foundation μας. Έχουμε το παιχνίδι της ημέρας που είναι ο συνειρμός μας. Τι είναι αυτό? Σου δίνουμε τρεις συνειρμούς. Με δύο λέξεις ο καθένας και εσύ ψάχνεις να βρεις την τρίτη που θα ταιριάζει συνειρμικά.
4: Φυσικά, ζήλια, ίσον, ενδιαφέρον ή έλεγχος. Θα μας πεις όταν θα έρθει η ώρα. Στείλει μας μήνυμα όμως και στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 τη δικιά σου καλημέρα και μπες έτσι στην παρέα μας.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madradio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madradio 106,2.

0: τώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και λέω αλήθεια. Έχει ξημερώσει, παιδιά. Πρέπει να ξυπνήσετε. Πρέπει να ανοίξετε τα μάτια σας. Πρέπει να πάτε στη δουλειά σας, δυστυχώς.
2: Αλλά ξεκινήσουμε με μια διάταση, έστω.
1: Ναι. Κάντε χαιρετίστε τον ήλιο.
2: Γεια σου, ήλιε!
1: Με παλαμάκια. Τι κάνει.
2: Έκανε opening στον ήλιο.
1: Ωραία. Λοιπόν, όπως κατάλαβες, είσαι στην καλύτερη παρέα για το πρωινό σου. Mad Radio 106,2 και ήρθε η ώρα για το...
2: Mad.gr. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Θέλω να σου πω ότι ανοίξαμε το Mad.gr και βρήκαμε τα νέα του Hollywood. Λοιπόν, Hollywood Update. Θα μιλήσουμε για τον Brad Pitt και τα παιδάκια του. Λοιπόν, τα παιδιά του Brad Pitt και της Angelina Jolie αφήνουν πίσω το Pitt, παιδιά. Δεν ξέρω τι κατά έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά ο Maddox και Ζαχάρα ξεκίνησαν επίσημα τη διαδικασία να αφαιρέσουν το Pitt από το επώνυμό τους. Η αλλαγή θα ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία στην Καλιφόρνια και η τελική απόφαση αναμένεται το Σεπτέμβριο.
1: Να πω λίγο κάτι σε αυτό το σημείο.
2: Να πεις, φυσικά.
1: Αυτά τα παιδάκια έχουν μεγαλώσει με την Τζολί.
2: Ναι.
1: Όταν πήραν
2: δεν
1: διαζύγιο,
2: τα πέρανε ένα σαν άλλο.
1: Κατά κύριο λόγο η μαμά τους είναι η Τζολί.
2: Ναι.
1: Η Τζολί, λοιπόν, η Τζολί πέρασε πάρα πολύ δύσκολα και στην πιο δύσκολη φάση της, αυτό που υπάρχει στο Hollywood, ρε παιδί μου, σαν news, ρε παιδί μου, και υπάρχει από κάτω, ο Πιτ την άφησε, την Τζολί.
2: Ναι.
1: Και υπήρχε πάρα πολύ ένταση μεταξύ τους.
2: Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Αυτά
1: ναι, δεν ξέρουμε όλα... ακριβώς τι έχει
2: παιδιά,
1: γίνει.
2: Εγώ...
1: Αλλά για να βγάλει ο άλλος το Πιτ από το επίθετό του, μάλλον κάτι κακό έχει γίνει.
2: Εκεί ήθελα να. Ναι, παρόλα αυτά υπάρχουν και μάδες που πολλές φορές λένε, επειδή μεγαλώνουν τα παιδιά τους, όταν μισούν τον μπαμπά, λένε πολύ άσχημα λόγια για τον πατέρα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρεις πραγματικά τι εγκεφαλικό τέτοιο έχουν περάσει για να θέλουν να βγάλουν το Pitt από την Ζολή. Δεν λέω ότι είναι κακό σαν τη Ζολή ή ο Pitt. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Ναι.
2: Απλά σου λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλά. Οπότε δεν ξέρεις πραγματικά τι έχει γίνει. Θέλω να βγάλουν το Pitt τώρα. Τι τους είπε η Ζολή, ότι τι μου έκανε ο πατέρας μου και θέλω να το βγάλουν. Δεν ξέρω. Πραγματικά μπορεί.
1: Εγώ
2: το...
1: είμαι με την Ζολή πάντως. Ό,τι και να έχει. Είναι απίστευτη με... άνθρωπο. Έχει κάνει απίστευτο εθελοντισμό. Βοηθάει
2: ναι,
1: απίστευτα
2: πράγματα.
1: Είναι
2: τέτοια,
1: πάρα
2: ναι.
1: πολύ ενεργή σε
2: εγώ
1: όλα.
2: Εγώ δεν είμαι με κανένα γιατί δεν ξέρω την πραγματική αλήθεια και δεν θέλω να παίρνω ποτέ μέρος σε κάτι όταν δεν ξέρω τι πραγματικά έχει γίνει. Αν είμαι κάπου που το έχω δει, παίρνω. Yeah. Αλλά αν δεν ξέρω πραγματικά, το αφήνω απλά στην, όπου θέλω
1: στη
2: να
1: μοίρα του.
2: Ναι, στη μοίρα του, ναι.
1: του, στο ριζικό.
2: Αν εγκριθεί λοιπόν το όνοματά σου, θα είναι Maddox Jolie και Ζαχάρα Τζολί. Η Ζαχάρα χρησιμοποιεί ήδη δημόσιο μόνο το Τζολί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να σου πω την αλήθεια. Δείχνοντας ξεκάθαρα την επιλογή της χρόνια τώρα. Τώρα μπήκε ο Maddox.
1: Ναι.
2: Ξέρεις.
1: Okay.
2: Μερικές φορές το μεγαλύτερο rebrand δεν είναι το νέο look, αλλά να σβήνεις ένα επώνυμο.
1: Και πιο επώνυμο, όχι απλά ένα επώνυμο, το πείτε επώνυμο.
2: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, αυτό θέλω να πω, ότι όσο μεγάλο επώνυμο και αν ήταν στην πραγματικότητα, το σβήσανε τόσο απλά.
1: Να σου πω κάτι, ναι. μήπως το σβήνουν παιδιά για να έχουν ισάξιες ευκαιρίες με άλλους και να μην έχουν το πείτε και τον
2: γιατί,
1: και τους αντιμετωπίζουν. Καλά.
2: Και η, η Αντζέλα δεν έχει κάνει μεγάλη καριέρα.
1: Ναι, ρε παιδί Πάλι μου, απλά.
2: Να το κόψω τελείω και τα δύο.
1: Ναι.
2: Maddox και το, Ζαχάρα και το.
1: Ναι, ναι, Ζαχάρο.
2: Η Ζεντάια, πώς είναι η Ζεντάια αυτό.
1: Δεν ξέρω τι να σα πω. Η Ιωάννα βάλει τις επιτυχίες σου και σε πολύ λίγο η Κάτια Νεκταρίου θα μας πει να το σβήσω, να μην το σβήσω. Τι θα μας πει, θα μας το πει όταν θα έρθει η ώρα, τέλος πάντων.

0: καλημέρα. Πώς είσαστε?
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Είσαστε καλά? Έχετε ξυπνήσει για τα καλά? Τέλεια, παιδιά, γιατί εγώ σας θέλω συντονισμένους εδώ πέρα να κάνουμε παρέα. Γιατί ήρθε μία και μοναδική ώρα. Ήρθε η ώρα για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Και χθες, παιδιά, δεν ξέρω αν την είδατε την είδηση. Δυστυχώς έφυγε από την ζωή η Μάρο Κοντού.
0: Ναι.
1: Την οποία την έχουμε λατρέψει και όλοι θυμόμαστε την ατάκα με τον Αντωνάκη. Αντωνάκη μου.
0: Καλά, θυμόμαστε πάρα πολλές ατάκες με τη Μάρο Κοντού.
1: Αλλά
0: και να πούμε ότι έζησε και μία πολύ γεμάτη ζωή.
1: Εννοείται, αυτό θα σας πω. Θα σας πω για τη ζωή της, λοιπόν, εγώ τώρα. Θέλω να σας πω ότι γεννήθηκε 21 Ιουνίου. Γεννήθηκε στο Κουκάκι. Του 34, παρακαλώ, έτσι. Γεννήθηκε στο Κουκάκι στην Αθήνα, αλλά είχε καταγωγή από τα Ψαρά. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία ως χορεύτρια στο Εθνικό Θέατρο.
0: Ωραία.
1: Που πήγε το 54 μέχρι και το 58 και μετά πήρε άδεια άσκησης επαγγέλματος ηθοποιού, γιατί κρίθηκε πως είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο.
0: Άδερε.
1: Πήρε δηλαδή αυτό που έχουν ακόμα και τώρα στην Αγγλία, το special talent, mm-hmm. που σου δίνει το δικαίωμα να ασκήσεις ένα επάγγελμα, και στην Αγγλία σου δίνει το δικαίωμα π.χ. να μπεις ακόμα και στην χώρα, mm-hmm. αν σου δοθεί αυτός ο τίτλος. Πρωταγωνίστησε, λοιπόν, σε πάνω από 60 κινηματογραφικές ταινίες.
0: Φίνος φιλμ. Πρώτη για καλύτερη, τα είχε πάρει όλα.
1: Και
0: υπήρχαν. Βασικά υπήρχε το παρεάκι της Φίνος φιλμ, να ξέρετε.
1: Ναι, γιατί συνεργάστηκε κιόλας με τον Κωνσταντάρα, με τον Ηλιόπουλο, με τη Βουγιουκλάκη. Δηλαδή είχε τέτοια ονόματα για συνεργασίες. Επίσης είχε μια πάρα πολύ μεγάλη πορεία στο θέατρο. Είχε συμμετάσχει σε πάνω από 90 θεατρικές παραγωγές και πρωταγωνίστηκε και σε πολύ τηλεοπτικές, καλές τηλεοπτικές σειρές. Ήταν στο Λούνα Πάρκ, ενώ στη σύγχρονη τηλεόραση. Και ήταν μέχρι και πρόσφατα στη Γη της Ελιάς.
0: Ναι. Εγώ έχω δει και ένα βιντεάκι που είναι ο σκηνοθέτης, ο Γεωργίου, που της λέει: Μάρο, γιατί δεν ήρθες? Και λέει: Μάρο, ήταν σε μία ξαπλώστρα. Και λέει: Αφού ξέρεις ότι φοβάμαι τα αεροπλάνα.
1: Γλυκούλα μου. Επίσης, να σας πω ότι είχε ασχοληθεί και με την πολιτική. Ήταν δημοτική σύμβουλος στην Αθήνα και βουλευτής.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Okay. Και κάποια fun fact τώρα για τη ζωή της, διότι αγαπούσε πάρα πολύ τη ζωγραφική.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει και μια δική της έκθεση το 1993. Mm-hmm. Ένα έργο της επίσης υπάρχει στην έκθεση του Μουσείου Βορέ. Είχε σπουδάσει, είχε κερδίσει μια υποτροφία για σπουδές στη Γερμανία. Mm-hmm. Είχε παντρευτεί επίσης δύο φορές τον διευθυντή φωτογραφίας, τον Καρίδη Φούξ, και αργότερα τον Γιώργο Δόξα, που ήταν διαφημιστής. Γενικά ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού. Γενικά είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Πρόεδρος ήταν στο Μητέρα. Ήταν ένας πολυτάλαντος άνθρωπος.
0: Έχει ζήσει μια full extra ζωή και έφυγε σε μια ηλικία full extra επίσης.
1: Ναι, 92-93.
0: Ναι, γεμάτη ζωή. Και εντάξει, είναι στενάχωρο τα φεύγουν άνθρωποι που είναι πολύ αγαπητοί, ξέρεις, σε όλο το λαό. Αλλά παρόλα αυτά, ελπίζουμε να φτάσουμε και εμείς στην ηλικία.
1: Καλά,
0: της,
1: ναι. Εγώ δεν ελπίζω να φτάσω στην ηλικία της. Ελπίζω να καταφέρω να κάνω τα πράγματα που έχει καταφέρει να κάνει. Δηλαδή, τις παραστάσεις, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, όλα αυτά, μακάρι να μου έρθουν.
2: Τέλεια, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσαν πάρα πολύ, γιατί τα περισσότερα δεν τα ήξερα και μάλλον το περισσότερο κόσμο δεν τα ήξερε. Ήρθε η ώρα όμως για πάρα πολλές επιτυχίες και σε πάρα πολύ λίγο η Κατερίνα θα μας πει ένα beauty tip για τις μέρες που έχει ζέστη και υγρασία. Τι πρέπει να κάνουμε για να μας χαλάει το foundation μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου θα είμαστε μέχρι και τις 10. Αχ, είμαστε εδώ και πάρα πολλούς μήνες κοντά σας και χαιρόμαστε για όλο αυτό, γιατί έχουμε φτιάξει μια ωραία κοινότητα. Μας λέτε καλημέρες κτλ. Τώρα όμως θα σου δώσουμε κάτι να λάμψεις, γιατί είναι η ώρα για.
1: Έτσι. Και έχω έρθει εγώ η beauty και fashion guru σου να προσγειωθώ, γιατί θέλω να σου πω το beauty tip of the day για μέρες με ζέστη και υγρασία. Θέλεις λοιπόν fresh επιδερμίδα χωρίς να βαραίνεις το πρόσωπο με foundation? Η Troublemaker προτείνει το Make Space Blurring Primer, το οποίο σβήνει κυριολεκτικά την όψη των πόρων και χαρίζει λίγο αποτέλεσμα σαν φίλτρο. Εγώ θα σας πω εδώ πέρα ότι θα επιβεβαιώσω, γιατί πραγματικά το έχω φορέσει αυτό και είναι όντως σαν να χρησιμοποιώ αυτό το blur φίλτρο του Instagram που κάνει blurring έτσι και φαίνονται όλα smooth. Χρησιμοποιείς λοιπόν αυτό και είσαι σαν να έχεις βάλει φίλτρο, αλλά στην πραγματική ζωή. Και για διάρκεια και για φρεσκάδα όλη μέρα, ολοκλήρωσα με το Make Space Setting Spray Mist, γιατί το καλοκαίρι το καλύτερο make-up είναι αυτό που δεν φαίνεται, αλλά δείχνει τέλειο από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Σε αυτό λοιπόν το σημείο θέλω να σου θυμίσω ότι την Παρασκευή, δηλαδή αύριο, είναι και η τελευταία Παρασκευή που κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα της Troublemaker και θέλω να συμμετέχεις και εσύ στο διαγωνισμό. Πώς? Θα στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656, το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker, και έτσι θα μπεις λοιπόν και στην κλήρωση. Τόσο απλά.
2: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Θα μπεις εσύ στην κλήρωση, θα πάρεις αυτά τα 7 προϊόντα και θα σε στείλουμε απευθείας Rotterdam.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και φύγαμε για Ρότερνταμ. Σωστά, Κατερίνα.
1: Άκου. Θέλω να φανταστεί να περπατά στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου. Τη φημισμένη Mark Thal. Έπειτα να διασχίζει μία από τι πιο διάσημε γέφυρε τη Ευρώπη και μετά να απολαμβάνει το ποτό σου σε ένα πλωτό μπαρ. Τα φαντάστηκε?
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό είναι το Ρότερνταμ. Η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη τη Ολλανδία. Και ξέρει κάτι? Σε καλή. Για δες το κινητό σου. Όχι,
0: Όχι, δεν με έχει καλέσει το Rotterdam.
1: Τότε ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Να κλείσεις το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείες πτήσεις της Aegean. Στο aegeanair.com ή στο Aegean app.
0: Ναι, έτσι. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να μην με έχει καλέσει το Rotterdam. Με έχει καλέσει όμως το Newsbomb γιατί θέλει να πει τα τελευταία νέα. Είναι συγκεκριμένα ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα και πάλι, Μάνο.
2: Καλημέρα ξανά. Είναι η Δύση, τίτλος από το newsbomb.gr. Οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική, νεκρή πατέρας, μητέρα και το 6 μηνών βρέφος τους σε σύγκρουση βιντεοφόρου με γιοταχή. Σοβαρά τραυματισμένο το άλλο παιδί της οικογένειας. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης. Τα θύματα ήταν παραθεριστές από τη Μολδαβία. Στους 39 βαθμούς ανεβαίνει σήμερα το θερμόμετρο με βροχές στα ορεινά επιρροτικά. Γενικά ο καιρός αναμένεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 βοφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7. Πέθανε χθες ηλικία 51 ετών ο Λορέντζο Καριέρα, γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας. Έγινε ευρέως γνωστός από το τηλεοπτικό reality bar. Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Αργεντινή Ισπανία είναι το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026 μετά και τη χθεσινή επικράτηση της παρέας του Μέση επί της Αγγλίας με σκορ 2-1 στο δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης. Το Σάββατο, μικρός τελικός Αγγλία-Γαλλία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά γκριν πορτοκαλάδα, λεμονάδα και βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Γκριν. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
5: Να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
12: Αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
15: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα 106,2 ακούς. Καλώς ήρθες στην παρέα μας και ποια είναι η παρέα μας? Τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου είμαστε 7 με 10 το πρωί κάθε μέρα να σου δίνουμε την ενέργεια που χρειάζεσαι. Κατερίνα.
1: Ναι, και τώρα παιδιά θέλω να σας μιλήσω. Ήρθε η ώρα να σας πω, να ανοίξω το κεφάλαιο της γιαγιάς μου και να σας πω ένα funny story με τη γιαγιά μου πάλι. Λοιπόν, γιαγιάκα μου, από εκεί ψηλά που με ακούς σίγουρα και μου δίνεις τη θετική σου ενέργεια.
0: Ζητάμε συγγνώμη.
1: Συγγνώμη που λέω τα ισόψυχά σου, αλλά τώρα δεν γίνεται να μην το πω αυτό. Η γιαγιά μου, από ό,τι μάλλον θα ξέρετε και θα έχετε ξανακούσει,
0: είχε
1: Αλτσχάιμερ, παιδί μου. Ειδικά όσο μεγάλωνε, γινόταν όλο και πιο χειρότερη κατάσταση. Μας ξεχνούσε, δεν ήξερε ποιοι είμαστε μέσα στο σπίτι της, έλεγε τι κάνεις εσύ εδώ, πού με βρήκατε και τέτοια πράγματα. Μια μέρα λοιπόν είχε πάθει αιμονή όμως, με το να μου πάρει τον αναπτήρα, γιατί επειδή τις κατεβάζαμε το γενικό στο σπίτι.
0: Ήθελε να βλέπει.
1: Όχι,
0: να ψήσει κεράκια.
1: Κατεβάζαμε το γενικό για να μην ανοίγει τις κουζίνες και όλα αυτά.
0: Ναι,
1: και αυτή τι έκανε? Έκλεβε τους αναπτήρες από εμένα για να βάλει στα χαρτιά φωτιά και να κάνει ελληνικό καφέ.
0: Πάνω στα χαρτιά.
1: Λοιπόν,
0: στα χαρτιά.
1: Ναι. Ακούστε.
0: Έπιανε τόσο πολύ.
1: Παιδιά, δεν έπιανε, έκανε μόνη της πράγματα από το ό,τι της είχε απομείνει για μυαλό, τέλος πάντων.
0: Έχει κάνει κατοχή, γιαγιά.
1: Έχει κάνει κατοχή, γιαγιά, όντως.
0: Ναι,
1: οπότε σου λέει
0: αυτό.
1: Χαρτιά
0: ελληνικό,
1: θα βάλω.
0: Όμως δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς ελληνικό.
1: Όχι, όχι.
0: Αχ, οι γιαγιάδες αυτές πεθαίνω και μένω, η γιαγιά μου έτσι.
1: Λοιπόν, και τις είχαμε κλείσει το γενικό λοιπόν και είχα κρύψει και τους αναπτήρες.
0: Ωραία.
1: Και κοιμάμαι κακώς. Που κοιμήθηκα.
0: Τι έκανε, πήρε πέτρες, τις χτύπησε και έκανε φωτιά.
1: Όχι, όχι, όχι. Έρχεται την ώρα που κοιμάμαι, εντάξει.
0: Θα βρήκε τους αναπτήρες.
1: Ανοίγει την τσάντα μου, αλλά με πολύ προσοχή. Έτσι, για να μην την ακούσω, να μην κάνει θόρυβο. Παίρνει τον αναπτήρα και το βάζει, παιδιά, στο σουτιέν της. Το κρύβει μέσα στο σουτιέν της. Μην τυχόν και τη δω με αναπτήρα κι αυτό. Ωραία. Οπότε, εγώ ξυπνάω, δεν έχω καταλάβει ότι έχει πάρει τον αναπτήρα μου. Φεύγω από το σπίτι και λέω: δεν θα τον κλείσω το γενικό σήμερα. Εντάξει.
0: Έτσι.

0: Τι είπες?
1: Ναι, έτσι σκέφτηκα. Για καλή μου τύχη, ο αναπτήρας αυτός δεν άναβε.
0: Πάλι καλά. Εντάξει. Δυστυχώς, Παναγία μου.
1: Αλλά τι σκέφτηκε η γιαγιά μου? Τι? Λέει, αφού δεν ανάβει, θα το βάλω στο φούρνο μικροκυμάτων.
0: Τον αναπτήρα?
1: Όχι. Το μπρίκι.
0: Το μπρίκι με αγίνει.
1: Ναι.
0: Τον
1: αναπτήρα, λοιπόν, φεύγω λοιπόν εγώ από το σπίτι, όπου σε αυτό το σημείο να σας πω ότι η μόνη που έχει όσφρηση σε αυτό το σπίτι είμαι εγώ. Η μάνα μου και η αδερφή μου δεν έχουν όσφρηση.
0: Ωραία.
1: Δεν μυρίζουν. Και είναι μέσα σε αυτό το σπίτι η μάνα μου, η αδερφή μου και η γιαγιά μου, η οποία αποφάσισε. Ναι, να βάλει τον ελληνικό καφέ με το μπρίκι στο φούρνο μικροκυμάτων.
0: Και τι έγινε?
1: Χήθηκε. Ο φούρνος μικροκυμάτων έκανε αντίδραση με το πλαστικό και το τσίγκινο.
0: Α.
1: Και άρχισε να κάνει, έκανε μπαμ και έβγαζε καπνούς και πήρε φωτιά ο φούρνος μικροκυμάτων.
0: Λογικό.
1: Λοιπόν, γέμισε όλο το σπίτι κάπνα, άρχισε να βγάζει, πώς το λένε, να αναθυμιάσεις. Και κανένας δεν έχει πάρει πρέφα όμως, έτσι. Κανείς δεν έχει καταλάβει τίποτα.
0: Η γιαγιά που το έκανε και περίμενε τον καφέ.
1: Τίποτα, η γιαγιά το ξέχασε ότι το είχε βάλει εκεί. Γι' αυτό κιόλας άρπαξε, γι' αυτό και χέστηκε. Δεν καταλάβαινε τίποτα μετά. Το ξέχασε κιόλας ότι ήθελε να πιει καφέ. Όλα αυτά δηλαδή το ντράμα και τελικά δεν ήπιανε. Λοιπόν, και ανοίγω την πόρτα μετά από πόσες ώρες, παιδιά, που έχω φύγει και φωτιά! Βλέπω καπνίλα να βγαίνει, να μυρίζει όλο αυτό.
0: Πού ήταν η μαμά σου?
1: Παιδιά, καίγεται το σπίτι! Και λέει η μαμά μου,
0: τι?
1: Καίγεται, παιδί μου, καίγεστε, βγείτε έξω! Λέει, ποιος καίγεται, τι λες? Λέω, καλέ, δεν το βλέπετε τον καπνό που έχει μέσα στο σπίτι?
0: Μα να βγεις
1: έξω! Μυρίζεται ότι δεν έχει
0: έχετε... πιάσει φωτιά
1: ο κόλος μας! Λέω, βγείς έξω! Και βγαίνει, όντως πηγαίνει, παιδιά, στην κουζίνα και βλέπει φωτιά σε όλο το φούρνο μικροκυμάτων.
0: Ναι.
1: Τι κάνει τώρα, έχει πανικοβληθεί. Της λέω, βγείτε έξω τώρα! Και η γιαγιά είναι, πού πά, θα πάμε κάπου. Της λέω, τώρα εσύ μη μιλάς, γιατί στα έχω μαζεμένα.
0: Πάμε στο πρώτο νεκροταφείο Κατερίνης.
1: Κατερίνη, πάμε να μπούμε μέσα. Προχωρήστε. Και η μάνα μου λέει, καλά παιδί μου, πάλι καλά που ήρθες, δεν θα καταλάβω ένα με Χριστό. Της λέω, τι να σου πω και σένα. Δηλαδή, άντε ωραία, δεν μυρίζεις, δεν βλέπεις κιόλας. Αυτό ήταν μια απλή μέρα στη ζωή μου με τη γιαγιά μου. Μια απλή Τετάρτη.
0: Ναι, θέλω όλα τα όν με τη γιαγιά τη Κατερίνα να τα κάνουμε ένα βιβλίο ή ένα ηχητικό βίντεο.
1: Αυτό σκέφτομαι, πραγματικά.
0: Πρέπει να γίνει. Η γιαγιά τη Κατερίνα είναι τέλεια.
1: Ναι, μα να σου πω κάτι. Ναι. Μήπως να την κάνουμε μυθιστόρημα τη γυναίκα αυτή?
2: Ναι, θα έπρεπε, παιδιά, τη αξίζει.
1: Ναι, μα αυτό θα ήταν ένα τεράστιο δώρο για τον κόσμο. Πάντως, παιδιά, αν εσείς θέλετε να κερδίσετε δώρο το βιβλίο τη Κατερίνα Πευτίτση με τα αποφθέγματα τη γιαγιά, δεν μπορείτε να το κάνετε. Δεν το έχουμε γράψει. Αλλά παρόλα αυτά μπορείτε να παίξετε μαζί μα. Ένα παιχνίδι. Σήμερα έχουμε τον συνειρμό. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να στείλουμε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 και εμείς θα σε καλέσουμε και θα βγεις στον αέρα και θα τα πας καταπληκτικά. Στείλε μήνυμα τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Και παιδιά, είναι η ώρα για juicy conversation.
1: Α, ήθελε να κάνει και το ηχητικό που
2: αυτό δεν έχει.
1: Ναι, γι' αυτό.
2: Ένα βάλω εγώ το δικό μου.
0: Λοιπόν, το juicy conversation για σήμερα ήταν ζήλια. Ίσον ενδιαφέρον ή έλεγχο. Μα έστειλε ένα άτομο, περίμενε πριν να απαντήσει. Μα έστειλε ένα άτομο, το πήρε δώρα.
2: Θα απαντήσω πρώτα.
0: Περίμενε, διαβάζω ένα που λέει ζήλια, ίσον ανασφάλεια.
2: Αυτό ήθελα να πω και μου το κλέψανε.
0: Αφού το είπε ακροατή, να μην το πω.
1: Κάτσε κάτω με τη Χαβαγιάννα που θα στην κλέψουνε. Λοιπόν, να πω σε αυτό το σημείο ότι η λίγη ζηλιά, η λίγη.
0: Είναι
1: η
0: καλή εννοή,
1: ρε παιδί μου. Άμα ο άλλο δεν ζηλεύει και καθόλου, λες ρε παιδιά, τι σκατά. Δεν θέλει, δεν με θέλει.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι μιλάμε. Υπάρχει αρρωστημένη ζήλια.
1: Άσε αυτήν.
0: Αυτή είναι κακιά, είναι τοξική, είναι κακιά.
1: Ναι, η ζήλια είναι πραγματικά ανασφάλεια και έλεγχος. Αν υπάρχει έτσι λίγη που είναι το πείραγμα, αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή, π.χ. υπήρχε ένα πείραγμα. Εγώ χθες συζητούσα με το. Θα πάμε σε ένα φίλο μας στην Κυπαρισιά. Εγώ άκουγα υπαρξιά. Λέω, τι είναι αυτό. Γιατί μιλάνε και σιγά, δεν ξέρω γιατί. Και μετά μου λέει Κυπαρισιά. Λέω, α, έχω πάει εκεί. Αλλά λέει, ποιον έχει πάει εκεί. Πέρσι είχα λέω και παρελθόν με κάποιον. Δεν έχω ούτε συγνώρισε. Λέει, α, μάλιστα. Και λέει, Χρήστο, δεν πάμε. Του λέω, γιατί δεν πάμε. Λέω, εντάξει, είχα και παρελθόν πριν από σένα. Δηλαδή, έκανε έτσι παιχνίδι ζήλια. Αυτό είναι ωραίο. Αλλά όχι που για τον ενδιαφέρει με ποιον πήγα. Μου λέει, του λέω, εντάξει, δεν χαίρεσαι που θα είσαι ο τελευταίο. Μου λέει, θα σε σκοτώσω αν δεν είμαι ο τελευταίο. Και υπήρχε αυτό το πείραγμα. Αυτό τη ζήλια και καλά πείραγμα είναι ο cute και okay, νιώθει ο μια ότι έλα, ρε, με θέλει. Εγώ έτσι είμαι.
0: Αυτή, μπράβο. Το άλλο ζήλια είναι πραγματικά έλεγχο και ανασφάλεια, όπω είπε και η Δώρα. Καλά είπε.
1: Ναι.
2: Εγώ συμφωνώ να σας πω ότι εμένα προσωπικά πολλές φορές μου έχει συμβεί να μου ζηλέψουν άσχημα και δεν είχε καλή κατάληξη αυτό. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι ζηλιά. Εγώ είμαι ζηλιάρη, είμαι πάρα πολύ ζηλιάρα. Αλλά δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσω εγώ τώρα να ξεφτυλιστώ και να καταντήσω να είμαι καμιά κυράτσα, κυρούλα, καημένη.
1: Εμένα,
2: δεν υπάρχει
1: περίπτωση.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση, λοιπόν, να αφήσω να βγει αυτό το κακό, η κακιά η ζήλια προς τα έξω, οπότε το κοντρολάρω.
1: Λοιπόν, εγώ που δεν έχω τέτοια θέματα, από ό,τι καταλαβαίνετε, έτσι, ζηλεύω αρκετά γιατί είμαι και μισή πόντι, έτσι, μην το
0: ξεχνάτε. Ναι, η Κατερίνα,
1: μην το ξεχνάτε αυτό. Μην πάτε πουθενά, γιατί σε πολύ λίγο έχουμε πολλά νέα, ταρό και hot θέματα. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ με την πόντια. Mad
3: Radio. Hi, this is Calvin Harris.
4: Έχω κληροσάρα να κάνω.
3: Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
5: Είμαι η Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
5: Ibiza.
3: Ναι, μπράβο.
5: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
3: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
5: Δεν το πιστεύω.
3: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Ariel υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14,05 €. Azax Fede Flair 2x1 λίτρο. Kleenex Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
4: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
3: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
4: Το έχω δοκιμάσει.
5: Δεν θέλω.
4: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
3: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
4: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
3: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
5: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
3: Στους φυλακισμένους.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα, καλημέρα από τις κοριτσάρες στην πόλη σου. Είμαστε εδώ ρε παιδιά, Mad Radio 106,2. Και αν τυχόν σας πάρουν τηλέφωνο παιδιά, ξέρετε τι πρέπει να πείτε. Τι ακούς κάθε πρωί?
6: Κορίτσια στην πόλη, Mad Radio 106,2. Το είδα και στον ύπνο μου.
3: Και τις γάργαρες φωνούλες του. Θέλω να σου πω σε αυτό το σημείο ότι αν δεν έχεις ξυπνήσει κακώς παιδιά, η ώρα είναι 9 και 3. Τι κάνετε,
6: σήκω,
3: θα ξυπνήσετε?
6: Σήκω.
3: Πάει η μέρα.
6: Φαντάζομαι αυτός μας ακούει έχει ξυπνήσει.
3: Ναι, αλλά
6: πρέπει να περίπτωση... το ξυπνητήρι του να είναι κάπως.
3: Σε περίπτωση που δεν έχει ξυπνήσει και ακούγεται απλά από κάπου στο βάθος μία τύπησα να μιλάει. Ξύπνα! Αυτό ήθελα
6: Παναγία
3: να πω.
6: Μου.
3: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
6: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
7: Και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα μάθεις ποια τοξικά ζώδια δεν πρέπει να τους έχεις πρώην, γιατί είναι τοξική πρώην. Η Κάτια σου λέει το μέλλον σου μόνο με μια κάρτα ταρό. Γιατί η Κάτια έχει ένα ταλέντο υπέροχο, το οποίο πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Είναι να λέει τα ταρό. Στέλνεις τώρα στο αριθμό 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου.
3: Όμως η ερώτηση εκτός από αυτή που θα μας κάνεις εσύ στα ταρό είναι μία. Όταν σε εντάσσει στη ζωή του κάποιο άνθρωπος, πόσο νωρίς πρέπει
6: καλό,
3: πόσο νωρίς μπορείς εσύ να πεις τη γνώμη σου και να υπάρξεις μέσα σε αυτή τη ζωή? Αυτό λοιπόν θα είναι το group therapy για σήμερα, αλλά δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Θα σας αφήσουμε με μια φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την υπόλοιπη ημέρα και μην τη χάσετε, είναι τροφή για σκέψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2 και τρέμει η καρδιά μου, μην και είμαι μέσα στους τοξικούς πρώην του ζωδιακού κύκλου. Yeah. Αν δεν κατάλαβες, είναι η ώρα για... Για να δούμε αν είμαι.
1: Νομίζω είναι η πρώην όμως σε άντρες. Δηλαδή έχει διαφορετικό το άντρας με τη γυναίκα στα ζώδια
2: πάντα. Αυτό πάντα αναρωτιόμουν να ξέρεις. Γιατί διαφοροποιείται αυτό?
1: Δεν ξέρω, αλλά από ότι. Καλά, δεν είμαι και Λίτσα Πατέρα, αλλά ρώτα κάποιον που ξέρει για ζώδια.
2: Μοιάζει με τη Λίτσα Πατέρα όμως.
1: Γιατί μοιάζω. Καμία σχέση.
2: Όχι, ωραία, εντάξει.
1: Αλλά νομίζω ότι έχει διαφορά όταν γι' αυτό λέμε τι είσαι, ζυγός ή γυναίκα. Α, όχι, η γυναίκα είναι καλή. Η ζυγή, καταλαβές. Έχει διαφορά. Νομίζω μιλάει για άντρες τοξικούς πρώην όμως.
2: Okay. Λοιπόν, ανοίγοντας το Ευαγγέλιο το mad.gr, εγώ εδώ βλέπω ότι πρώτο, ναι, σοβαρή πρωτιά, είναι το ζώδιο του Σκορπιού. Δεν ξεχνά εύκολα έναν χωρισμό. Μπορεί να εξαφανιστεί για καιρό, αλλά όταν επιστρέψει, ξέρει ακριβώς τι να πει για να σε κάνει να τον σκεφτείς ξανά. Κατάλαβες, ο Σκορπιός. Έχει
1: σαν
2: πλάνο.
1: Με την ουρίτσα του.
2: Ναι. Διοργανώνει το πλάνο και το σχέδιό του και μετά επιστρέφει και κάνει. Ρίχνει το κεντρί του εκεί που πρέπει. Μετά το δεύτερο ζώδιο είναι ο Δίδυμος.
1: Ο άντρας, μην την κοιτάς.
2: Ο βασιλιάς του ghosting. Εγώ κάτι μου λέει ότι και η Ιωάννα λίγο έχει λίγο αντρίλα μέσα της. Εξαφανίζεται λοιπόν χωρίς εξηγήσεις και μπορεί να επανεμφανιστεί ξαφνικά με ένα απλό μήνυμα, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Του τύπου, τι λέει.
1: Τι γίνεται.
2: Τι κάνεις, όλα καλά. Κατάλαβε. Το τρίτο ζώδιο είναι ο καρκίνος. Ο πιο νοσταλγικός πρώην, ρε παιδί μου. Συχνά επιστρέφει μέσω αναμνήσεων. Θυμάσαι τότε που καθόμασταν σε εκείνο το παγκάκι και τρώγαμε το παγωτό. Κατάλαβε τέτοια πράγματα.
0: Το θυμάμαι και θέλω να το ξεχάσω. Φύγε.
2: Άμα θέλεις να ξεχάσεις αυτό όμως, θυμάσαι τότε που κάναμε μια βαρκάδα τότε στη λίμνη. Κατάλαβες.
0: Δεν το πιστεύω, δεν ήμουν εγώ αυτή.
2: Ωραία.
0: Σάκι.
2: Αυτό. Ή από τραγούδια. Κατάλαβες. Μπαίνει, ναι, βρίσκει τραγούδια
1: σου
2: και σου τα στέλνει.
1: Τα ξαναφιερώνει αυτά τα τραγούδια που σου είχε αφιερώσει.
0: Εκεί πέρα πατάς ένα μπλοκ, τελειώσαμε.
2: Ωραία. Λοιπόν, και ο ζυγός, ο ζυγούλης, η τοξικότητά του είναι η πιο διακριτική. Ίσα που είναι.
1: Δεν έχω ρωτήσει η ζυγό άντρα, να σου πω την αλήθεια, αν ισχύει.
0: Έχω εγώ πρώην. Υπόλοιπα...
1: Α, ναι. Ναι. Ισχύει.
0: Ναι.
1: Ω, για πες.
0: Τι κάνει.
1: Για πες
0: σου δίνει
1: συνέχεια...
0: σπόντες. Όχι, λέω ότι πετάει σαν σπόντα. Δηλαδή, ίσα που να πεις αυτό για μένα είναι, για δεν είναι.
1: Κατάλαβα.
0: Σου βάζει φιτιλιές. Φιτιλιές συνέχεια.
1: Ξέρει, θα δεις.
0: Έλεος.
2: Μπορεί να ανεβάζει λοιπόν stories ή φωτογραφίες που ξέρει ότι θα δεις, ναι, αφήνοντας έτσι να αναρωτιέσαι αν ήταν τυχαίο ή όχι.
1: Αυτό που είπε τώρα, ναι, η Κάτια.
2: Οπότε ήταν σαν αυτό του τύπου τώρα για
1: σε
2: μένα.
1: Μένα
2: λέει.
1: Για μένα πάει.
0: Στην κολλητή μου τώρα που ο πρώην της είναι ζυγός, τι της έκανε ο τύπος. Ανέβαζε φωτογραφίες, stories, από τις αναμνήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή φαινόταν κανονικά ότι ήταν 4-5 χρόνια πριν. Και ανέβαζε και την ίδια. Δηλαδή ανέβαζε τη μούρη της κανονικά.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια.
1: Αυτός δεν είναι καλά, δεν είναι τοξικός. Αυτός είναι άλλο.
0: Αυτός είναι ηλίθιος.
1: Γιούχου.
0: Τέλος πάντων, και του στείλει κολλητή μου και του λέει: με φέρνει σε δύσκολη θέση. Ναι, γιατί έχω γόρι. Ναι. Σταμάτα.
1: Αμέσως τώρα θα ακούσουμε το Μελόντια και σε λίγο θα ανοίξουμε τις καρδιές μας στο group therapy που έχουμε. Που η ερώτηση για σήμερα είναι: όταν σε εντάσσει στη ζωή του, πόσο νωρίς είναι καλό, στείλε μήνυμα στο Viber 6936 646 656 τη δική σου άποψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2. Και τώρα θέλουμε να μας απαντήσεις πόσο νωρίς είναι καλός.
1: Καλός.
0: Πόσο νωρίς είναι καλό να σε εντάξει κάποιος σύντροφος στη ζωή του, αν δεν το κατάλαβες, είναι η ώρα για το. Group
1: Therapy. Ναι, να σου πω. Πώς το έχει κάνει αυτό το. Λοιπόν, άκου. Εγώ πιστεύω ότι όσο πιο νωρίς σε εντάξει στη ζωή του, τόσο είναι πιο καλό.
2: Και εγώ είμαι αυτή τη φάση, γιατί όλο ο κόσμο μου λέει: μα πολύ νωρί δεν είναι. Όχι, δεν είναι πολύ νωρί. Ξύπνα. Ναι. Θα τα δει όλα από την αρχή για να ξέρει πολύ καλά τι έπεται. Κατάλαβε.
1: Ναι. Όχι, αυτό. Α, ισχύει αυτό που λέει η Κατερίνα. Όσο. Γιατί λένε: νωρί δεν είναι για να κάνετε αυτό, νωρί για να κάνετε εκείνο. Ρε φίλε, αφού το νιώθουμε και θέλω να συγκατοικήσουμε, ποιο είναι το πρόβλημα σου.
2: Όχι, όχι. Να συγκατοικήσει.
1: Εγώ, εγώ γνώρισα την δεύτερη μέρα που βγήκα με τον σύντροφό μου, γνώρισα τον μπαμπά του και τη μαμά του. Ναι. Πρώτη μέρα, δηλαδή, ήταν σε πάρτι στο καφέ. Mm-hmm. Δηλαδή, και α, πολύ νωρίς γνώρισες τους γονείς του. Εντάξει, καλά, πώς κάνεις έτσι.
0: Καλά, εγώ θέλω να πω ότι αυτό το νωρίς, το αργά και ό,τι άλλο έχουμε φτιάξει είναι ένα καθαρά κοινωνικό φαινόμενο, ένα κοινωνικό στερεότυπο.
2: Θέλουν να σε αφήσουν να κοιμάσαι στον ύπνο του δικαίου.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει ούτε νωρίς ούτε αργά σε αυτή τη ζωή, εκτός αν υπολογίσουμε κάτι βάσει χρονομέτρου.
1: Άρα, το πόσο νωρίς είναι καλό να σε εντάξει στη ζωή του, πού το βάζεις.
0: Κοίτα, είναι καθαρά κοινωνικό. Απ' τη μία ή καθαρά, δηλαδή στερεοτυπικά, μπορεί να είναι ότι είναι επιτρεπτό ένα όριο από τους 6 μήνες και μετά ή από τον ένα χρόνο και μετά. Μισό.
1: Να σε εντάξει τη ζωή του μετά από 6 μήνες.
0: Να σε εντάξει τη ζωή του εννοώ να σε εντάξει βαθιά στη ζωή του.
1: Να δηλαδή, μένετε μαζί,
0: να. Αυτό θεωρείται κοινωνικά.
2: Θα χάσω εγώ 6 μήνες από τη ζωή μου, λοιπόν.
0: Συγγνώμη, κοινωνικά.
1: Μερικές φορές πρέπει όμως να έχεις και ένα back plan. Γιατί μέσα σε 6 μήνες, αν σε εντάξει και μετά δεν έχεις, άμα χωρίσεις 6 μήνες.
2: Θα πάω να χτίσω τη ζωή μου κανονικά. Βιάζομαι, μπαμ μπαμ. Δείξε μου πού πετάς τις κάλτσες σου και τα άπλυτα. Δείξε μου πώς είσαι στην καθημερινότητά σου. Δείξε μου τι κάνεις στην τουαλέτα. Την καθαρίζεις, δεν την λέω.
1: Δεν χρειάζεται να συγκατοικείς κιόλας, αλλά μένεις κάθε μέρα σχεδόν εκεί.
2: Απλά να τα δω όλα, να δω την αλήθεια του.
0: Θα πω ότι γενικά δυσκολεύομαι να συγκατοικήσω, πόσο μάλλον τώρα που έχω αγοράσει το δικό μου σπίτι.
1: Ναι, και να αφήσεις και να φύγεις από σπίτι.
0: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω να πω ότι αν εγώ αισθανθώ κάτι, γενικά είμαι αρκετά παρορμητικός άνθρωπος και δεν είναι κάτι στο οποίο πατάω φρένο. Αν νιώσω ότι θέλω να κάνω κάτι, θα το κάνω και ας χαλάσει και ο κόσμος και ας μηδενίσουμε μετά, αν ξυλοχωρήσουμε.
1: Οπότε η γενιά κοινή απόφαση είναι ότι όσο πιο νωρίς, τόσο καλό.
0: Εγώ δεν είμαι τόσο πιο νωρίς, ούτε τόσο πιο αργά. Αυτό εξηγώ. Εγώ είμαι καθαρά στο ότι αν το νιώσεις.
1: Εγώ και η Κατερίνα είμαστε στο
2: όσο πιο
1: νωρίς,
2: τόσο καλά. Πιο καλά. Αυτό κράτα και στο λέει εδώ πέρα η φίλη σου η Πόντια.
1: Σε συμφωνεί και η Ιωάννα.
3: Ναι, γιατί όσο πιο πολύ το καθυστερείς, τόσο πιο άβολο θεωρώ ότι γίνεται. Δηλαδή να είσαι 1,5 χρόνο με κάποιον και να μην έχει δει μία φορά τη μάνα του και τον πατέρα του.
1: Όχι μόνο αυτό και το πώς είναι στην καθημερινότητά του. Μετά να πας
0: αν δεν έχει εκείνο επαφέ.
1: Ο Βρωμιάρης πώς είναι έτσι στο σπίτι.
2: Το πίστευα. Ήταν πεντακάθαρο στο αμάξι. Τώρα εδώ στο σπίτι τι έπαθε.
1: Εκεί ήταν κεφαλικά.
2: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, μείνετε συντονισμένοι, γιατί αν θέλετε κι εσείς να μάθετε τι σας ετοιμάζει το μέλλον σας, αν θα είστε με πεντακάθαρο ή πενταβρώμικο, δεν ξέρουμε εδώ πέρα. Κάντε την ερώτησή σας εσείς. Κρατήστε την και στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656. Γιατί σε πολύ λίγο θα έρθει η ώρα της Madame Ζαΐρα που θα σου πει το μέλλον σου. Συντονίσου.

0: Καλώς ήρθατε στα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε εδώ στο Mad Red 106,2. 7 με 10 σου κρατάμε την συντροφιά που χρειάζεσαι για το πρωινό σου. Γιατί είμαι σίγουρη πως όλοι εκεί έξω στα αυτοκίνητα θέλετε μια συντροφιά, μια ενέργεια για να πάτε στη δουλειά σας. Και εμείς είμαστε εδώ για αυτό το λόγο. Τώρα όμως είναι η πιο ωραία ώρα γιατί η Κάτια έχει αυτό το ταλέντο, ρε παιδί μου, να λέει τα.
1: Και για να δούμε λοιπόν αν έχουμε εδώ πέρα κάποιον ακροατή.
0: Έχουμε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλα τα κορίτσια του κόσμου.
1: Καλημέρα.
2: Πώς
1: σε λένε?
2: Είμαι η Δήμητρα.
1: Γεια σου Δήμητρα. Δήμητρα, έχεις να μου κάνεις κάποια συγκεκριμένη ερώτηση μήπως?
2: Ναι, σημαντική.
0: Είμαστε εδώ να σε ακούσουμε. Είμαστε εδώ.
2: Ναι, ναι. Πότε θα σταματήσει επιτέλους αυτή η κίνηση στον Κηφισό, στο ποτάμι?
0: Όταν θα φουσκώσει το ποτάμι και θα μας πάρει και θα μας σηκώσει.
1: Κοίταξε, εγώ μπορώ να σου το. Μπορώ να σου το απαντήσω αυτό αν θέλεις, αλλά είναι κρίμα να χραμίσεις την ερώτησή σου και αυτό.
2: Έχετε δίκιο. Γιατί πλάκα σε όλη τη διαδρομή ακούμε.
0: Πλάκα κάνει. Μας χρειάζεται αυτή η κίνηση στον Κηφισό για να μας ακούτε στο ραδιόφωνο.
2: Βέβαια, ναι.
0: Και εμάς το κάνει η
2: κίνηση.
0: Λοιπόν, πείτε μια ερώτηση που θέλετε, γιατί λέει τα ρόη η Κάτια. Πείτε τι ερώτηση θέλετε.
2: Ναι. Θα ήθελα να ξέρω εάν ο γιος μου που αυτή τη στιγμή ταξιδεύει,
0: ναι,
2: βρει τελικά, ακολουθεί μια κοπέλα. Αν αυτό, ναι, πήγε και στην Κρήτη και πάει και αυτός. Τι θα γίνει εκεί τώρα?
1: Τι να σας πω εγώ τι θα γίνει. Του έχει
0: η έννοια της μάνας.
1: Ναι, του έχει τύχει μια πάρα πολύ καλή κάρτα.
0: Ελίδα μάνα, του μαγειρεύει, θα πάει καλά.
1: Του έχει τύχει το The Sun, που σημαίνει ότι θα υπάρξει.
0: Βρήκε
1: μια
0: τον ήλιο του.
1: Ναι, θα υπάρξει μια πολύ όμορφη ζωή γενικά. Οπότε έχει κάνει τη σωστή απόφαση. Θα του ανοίξουν νέοι δρόμοι, η αλήθεια είναι,
0: στην
1: σε
0: Κρήτη.
1: Αυτά τα ταξίδια που θα κάνει. Το εκάστοτε ταξίδι μπορεί να μην είναι μόνο, ρε παιδί μου, η Κρήτη. Μπορεί να είναι και ένα συναισθηματικό ταξίδι. Να είναι κάποια καινούργια μονοπάτια μέσα στα οποία θα περπατήσει. Και η αλήθεια είναι ότι όλα του οδηγούν σε καλό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πρέπει να επικεντρωθεί στον εαυτό του και στο να αναζητήσει νέους παράγοντες ώστε να υπάρξει αυτή η ευημερία.
2: Πολύ ωραίο αυτό, μου άρεσε.
1: Ναι, κατάλαβες τώρα. Είναι πολύ αισιόδοξο.
0: Το έπεσε πολύ ωραία κάρτα.
1: Ναι, το έχει τυχεία
0: και μονότυρο. Τι είναι αυτό εδώ?
1: Άλογο. Άλογο είναι, ναι.
0: Κοίταξε να δεις. Από ό,τι καταλαβαίνεις, το παιδί έχει βρει διαμάντη, κορίτσι. Ελπίζω να μην είσαι από αυτές τις πεθερές που τις δυσκολεύουν τις καταστάσεις.
2: Βάλε όχι. Την ελευθερία και τα νιάτα τους.
0: Δεν ακούγεται έτσι.
1: Πάντως δεν είναι μόνο για την κοπέλα, να ξέρεις. Δηλαδή, πόσο χρονών είναι? Είναι νέος.
2: Είναι 20.
1: Είναι 20, είναι νέος, είναι νέος, είναι πολύ νέος. Αυτό έχει κάνει μια επιλογή να ζήσει με διαφορετικούς τρόπους αυτή την ζωή. Οπότε να είσαι εκεί να τον στηρίζεις, γιατί όντως θα εξελιχθεί μέσα από αυτό και συναισθηματικά και τα πάντα.
0: Θα οριμάσει μάλλον.
1: Ναι.
2: Τα λέτε πάρα πολύ ωραία και εύχομαι το ίδιο και για εσάς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να συναντάτε ωραίους ανθρώπους στη ζωή σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ήσασταν και μαζί μας στην παρέα μας.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Μείνετε μαζί μας λοιπόν, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα από ό,τι βλέπετε. Και φυσικά ακούτε και Mad Radio 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια. Και τα λέμε και εμείς σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2. Ακούς και είσαι εδώ μαζί μας. Τα κορίτσια στην πόλη είναι μαζί σου για να σου κρατάνε στην τροφιά μέχρι και τις 10. Μισή ώρα έμεινε μόνο, βρε. Και θα σου πω ότι γίνεται ένας χαμός με summer sales, έτσι, παντού.
1: Ένας χαμός, παιδιά. Και επειδή αυτές τις ημέρες όλοι ψάχνουμε τις καλύτερες εκπτώσεις, γενικά παντού, να σας πω ότι στον Κοτσόβολο αυτή τη στιγμή παίζει το summer sales χαμός. Και δεν είναι ότι έχει μόνο εκπτώσεις και hot τιμές που τις έχει. Έχει και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών, αλλά και τις ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ρίξε λοιπόν μια ματιά σε περισσότερα από 150 σημεία της πόλης ή στο gotsovolos.gr για να μάθεις τα πάντα, παιδιά, ό,τι χρειάζεσαι.
2: Όμως εκτός από το να μάθεις από τον Κοτσόβολο, ρε παιδί μου, τα πάντα, μπορείς να μάθεις και κάποια πράγματα τα οποία έχουν συμβεί κάποια δυστυχώς στον κόσμο μας. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για να μάθουμε τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα και πάλι, Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Νεκρή πατέρας, μητέρα και το 6 μηνών βρέφος σε σύγκρουση βιτιοφόρου με γιο ταχύ. Σοβαρά τραυματισμένο το άλλο παιδί της οικογένειας. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης. Τα θύματα ήταν παρασεριστές από τη Μολδαβία. Περίπου 125 διαμερίσματα σε 17 πολυκατοικίες στην Κυψέλη παρουσίασαν ρογμές και ζημιές λόγω των εργασιών του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του μετρό. Με τις εργασίες να έχουν σταματήσει εδώ και 3 μήνες. Η εταιρεία Ελληνικό Μετρό διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητα στα κτίρια και εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης των ρογμών. Πέθανε χθες ηλικία 51 ετών ο Λορέντζο Καριέρα, γιος του τοπιού και τραγουδίστριας Ματούλας. Έγινε ευρέως γνωστός από το τηλεοπτικό reality bar. Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Αργεντινή Ισπανία είναι το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026 μετά και τη χθεσινή επικράτηση της παρέας του Μέση επί της Αγγλίας με σκορ 2-1 στο δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης. Το Σάββατο μικρός τελικός Αγγλία-Γαλλία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio ακούς 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη θα είναι εδώ μέχρι και τις 10 να σου κρατάνε συντροφιά, όχι δηλαδή για πολύ ακόμα. Μισή ώρα μας έχει μείνει, λιγότερο μη σου πω. Αλλά τώρα θα μας πει η Κατερίνα πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μακιγιάζ, ρε παιδί μου, στο να αναδειχτεί η φυσική μας ομορφιά. Είναι η ώρα για τα
1: Beauty Tip of the Day by Troublemaker.
2: Η Troublemaker λοιπόν προτείνει ένα εύκολο τρίκ για ακόμα πιο smooth αποτέλεσμα. Ψέκασε λίγο Make Space Blurring Setting Mist στο πινέλο ή και στο σφουγγαράκι σου πριν εφαρμόσεις το foundation. Με αυτόν τον τρόπο, να ξέρετε, το κάνετε λίγο πιο ελαφρύ το foundation και του δίνετε και μεγαλύτερη διάρκεια. Σε συνδυασμό με το Make Space Blurring Primer, η βάση απλώνεται πολύ πιο ομοιόμορφα και αποκτά και ένα και πιο τέλειο λίγο blurred φινίρισμα που βοηθά να ελαχιστοποιείται ορατά η εμφάνιση των πόρων και η υφή της επιδερμίδας. Είναι σαν να φοράς έτσι ένα φυσικό φίλτρο, αλλά στην πραγματική ζωή. Και φυσικά, παιδιά, μην το ξεχνάτε, θα το πω και τελευταία φορά για σήμερα.
0: Και μην το ξεχάσετε.
2: Μην το ξεχάσετε ότι αύριο είναι η τελευταία μέρα που κληρώνουμε και τα 7 προϊόντα της Troublemaker. Και τι θέλω να λάβεις συμμετοχή. Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656, το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker και με αυτόν τον τρόπο που θα μπεις έτσι απλά στην κλήρωση.
3: Πάλι καλά που έχουμε την Κατρίνα μας λέει Beauty Tea. Πάλι καλά που έχουμε την κλήρωση. Πάλι καλά που έχουμε και το Viber του σταθμού μας. Στέλνετε μηνύματα. Η Αναστασία μας λέει μας ακούει μαζί με τις κόρες της, τις μικρές. Πολλά φιλάκια στις κορούλες σου.
0: Να δώσουμε χαιρετίσματα και στην Ανδρομάχη.
3: Στο Γρηγό. Α, έχει άλλα.
0: Έχει και στην Ανδρομάχη, στην Τόνια, στον Μιχάλη.
2: Στην μαμά
0: στον
2: μου.
0: Κώστα, στον Βασίλη, στον Μπάμπη.
2: Και στον Ανδρέα.
0: Νατάλια.
3: Τέλεια, Γρηγόρη, Δήμητρα, Δώρα, Βάσο, Σταυρούλα, Αγγελική. Μαρία, φιλάκια πολλά, καλημέρα σε όλους. Τώρα σε πάρα πολύ λίγο, επειδή έρχεται και το καλοκαίρι, τι σας έχω. Θα σας πούμε σε ποιο νησί μπορείτε να μείνετε δωρεάν. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά μου όμορφα. Πλησιάζει η ώρα να κλείσουμε αυτή την εκπομπή, από ό,τι έχετε καταλάβει. Αλλά πριν την κλείσουμε αυτή την εκπομπή, έχουμε να σας πούμε και άλλες πληροφορίες που θα θέλετε να μάθετε σίγουρα, γιατί ξέρετε τι, έχει έρθει το καλοκαίρι και το καλοκαίρι μαζί φέρνει διακοπές. Και μαζί με τις διακοπές τι άλλο έρχεται?
1: Τα νησιά. Εγώ. Τα νησιά. Και δεν θα ήθελε κάποιος να μείνει δωρεάν σε ένα πανέμορφο ελληνικό νησί?
0: Πάρα πολύ θα θέλαμε.
1: Υπάρχει μια αγγελία, κανονικά, Σύρος Κάτς λέγεται. Τι? Είναι για τη Σύρο και αφορά εθελοντική εργασία. Όχι κανονική αμοιβόμενη θέση, παιδιά, είναι εθελοντική. Αλλά προσφέρει δωρεάν διαμονή. Ζητούν περίπου 5 ώρες εθελοντική εργασία στην ημέρα. Εργασίες περιλαμβάνουν τάισμα, καθαρισμό, φροντίδα των γατών, χορήγηση φαρμάκων και βοήθεια σε διασώσεις.
0: Έχω φύγει τώρα.
1: Να
0: πού
1: ξέρετε
0: είναι
1: αυτό το. Εσύ Σύρο, καλά, αφού λέγεται,
0: ναι,
1: Σύρο.
0: Μπορεί, δηλαδή, είναι. Το κλείνουν αυτό και μετά δεν μπορούν να πάνε άλλοι, ή έχει για όσα.
1: Δεν γνωρίζω. Θα πρέπει να βρει στην αγγελία να δει. Είναι στη Σύρο, παιδιά, εθελοντές από κάθε γωνία του κόσμου, να ξέρετε. Ταξιδεύουν στο νησί όπου τους παρέχεται δωρεάν διαμονή, με αντάλλαγμα να προσφέρουν τη βοήθειά τους στη φροντίδα των αδέσποτων γατών. Μαζί με τη γάτα τώρα, η Κατρίνα. Οι καθημερινές τους αρμοδιότητες περιλαμβάνουν απλά αυτά που σας είπα: καθαρισμό των καταφυγείων, φροντίδα των ζώων, συμμετοχή σε διασώσεις, τάισμα. Δεν πρόκειται απλώς για εθελοντισμό, παιδιά. Είναι μια μοναδική εμπειρία ζωής, γεμάτη εικόνες από το Αιγαίο, όμορφες στιγμές και φυσικά τελείωτα γουργουριτά, παιδιά.
0: Υπάρχουν καλύτερες διακοπές, να ξέρεις, από αυτό που μου περιγράφεις.
1: Για σένα, ναι. Αν αγαπάς τις γάτες, δηλαδή, η φύση και τη φύση γενικότερα και θέλεις να κάνεις διάφορα, ίσως αυτή είναι η ευκαιρία που ψάχνεις, Κατερίνα μου.
2: Είναι, το θέλω, το αγοράζω, το παίρνω.
0: Ωραία,
2: πείτε,
0: ναι,
2: να
0: απλά
2: κάνω,
0: να θέλω να ξέρεις ότι ναι, θα μείνεις εκεί δωρεάν, απλά θα πρέπει να εθελοντιστείς για 5 ώρες κάθε μέρα.
1: Το είπαμε, ναι. Ναι.
0: Το, αγάπη μου. Οπότε, το έχω κάνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σε χειρότερα πράγματα, όχι στο να χαϊδεύω γατάκι και να τα καθαρίζω.
2: Ωραία, αλλά δεν θα τα εισιτήριά σου τα πληρώνεις εσύ.
1: Ναι, μόνο το ράντι μονή σου παρέχουν.
2: Ναι, ναι.
1: Πρωινό καλύπτουν και τα έξοδα κοινή ωφέλεια. Νομίζω σου δίνουν πρωινό, δωρεάν διαμονή και κάποια έξοδα κοινή ωφέλεια. Τα υπόλοιπα είναι δικά σου.
0: Ναι, είναι σαν τα περντίεμ που παίρνουν εμεί.
1: Για πάλι να σε πω κάτι. Αυτό σου έλεγα. Τόσα λεφτά δίνουν στι διακοπέ. Ωραία, δίνουμε παραπάνω. Άρα αυτό, αν στο παρέχουν, είναι κάτι σαν διακοπέ, έχει και όλα αυτά. Οπότε πάλι λιγότερα είναι, άσχετα με μισθό. Γιατί πώ πάμε διακοπέ, πληρώνουμε, αλλά δεν έχουμε μισθό.
0: Θέλω να δούμε τα εισιτήρια για Σύρο, παιδιά, και αφήστε τα όλα τα άλλα.
2: Ωραία, θα τα δούμε λοιπόν, παιδιά, και εισιτήρια για Σύρο, να μπούμε τώρα να τα κοιτάξουμε, να μπείτε και εσείς αν θέλετε να εθελοντιστείτε πάνω σε αυτόν τον τομέα. Παρ' όλα αυτά, σε λίγο εμείς θα φύγουμε, γιατί θέλουμε να πάμε Σύρο, όχι Σύρο, στα σπίτια μας θα πάμε, αλλά δεν θα σας αφήσουμε έτσι, θα σας αφήσουμε με μία φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την υπόλοιπη ημέρα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2 και παιδιά, ίσως, βασικά ναι, σίγουρα, αυτή είναι και η τελευταία καλημέρα μας πριν κλείσουμε την εκπομπούλα μας, γιατί ήρθε η ώρα, ίσως, παιδιά, σιγά-σιγά να κλείσουμε αυτή την εκπομπή με μερικές λεξούλες έτσι που αρκούν να σου δώσουν τη δύναμη που χρειάζεσαι να συνεχίσεις αυτήν την ημέρα. Αύριο όμως θέλω να σου πω ότι είναι Παρασκευή και κάθε Παρασκευή είναι όλα λίγο καλύτερα, γιατί έρχεται και το Σαββατοκύριακο που έτσι κάπως λίγο ελπίζουμε να σου φτιάξει τη διάθεση και την ώρα σου. Ήρθε η ώρα για το Quote of
1: the Day. Όταν σε απογοητεύει ένας άνθρωπος, μην το αναλύεις πολύ. Δεν φταίει ο ίδιος, τόσος ήταν. Οπότε απομάκρυν τους ανθρώπους που σε απογοητεύουν συνέχεια, δεν θα αλλάξουν ποτέ.
0: Εδώ να συμπληρώσω στο quote σου, το δικό μου quote, που λέει ότι ακριβώς αυτό έλεγα και στην Ιωάννα, να ξέρεις.
1: Τι?
0: Μην δίνεις χώρο. Εσύ φταίς που δίνεις περισσότερο χώρο σε αυτούς τους ανθρώπους να υπάρχουν μέσα σου.
1: Ισχύει.
0: Γιατί
1: τα
0: εσύ τους δίνεις την άδεια,
1: το πρωί.
0: Οπότε μην δίνετε τον χώρο σε αυτούς τους ανθρώπους ή σε άλλους ανθρώπους. Που σε ενοχλούν, μην τους δίνεις το χώρο που θέλουν να πάρουν από εσένα. Ας τους εκεί πέρα μόνος τους, να ενοχλούνται μόνοι τους.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ δεν θέλω γενικά ούτε να μου πάρουν χώρο, ούτε να πάρω εγώ τον χώρο κανενός. Θέλω απλά να καταχραστώ λίγο από τον χρόνο σας για να δώσω χαιρετίσματα στον Καπτανίκο. Καπτανίκο, να πλέετε καλά όπου και να είστε και για να τον χαιρετάμε και αυτόν τον άνθρωπο. Καταλαβαίνετε ότι κάπου εδώ τα κορίτσια στην πόλη βάζουν τελεία. Ήμασταν μαζί σας, η Κάτια Νεκταρίου,
2: η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πευτίτση. Και φυσικά στον Μονίχο, η μοναδική Ιωάννα. Ντουράν,
1: ντουράν.
0: Τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
1: Η Κατερίνα κοιμάται ακόμα από τις 7 μέχρι τις 10. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο όμως 7 με 10 το πρωί.
2: Βέβαια, μέχρι να έρθει αυτό το αύριο, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη. Τουμπανέιρο.
0: Αυτή τη στιγμή θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιτιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τενταφίλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
2: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης. Άιντε, τσαο.
0: Φιλούμπε σας.
1: Φίλα και πολλά. Bye.
3: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στη νοτιοδυτική Κρήτη, το Ελαφωνήσι μοιάζει περισσότερο με εξωτικό νησί παρά με μια συνηθισμένη ελληνική παραλία. Ρηχά, γαλαζοπράσινα νερά, αμμουδιές που σε ορισμένα σημεία παίρνουν ροζ αποχρώσεις και μια λιμνοθάλασσα που μπορείς να διασχίσεις περπατώντας μέσα στη θάλασσα. Το χρώμα της άμμου δημιουργείται από μικροσκοπικά θραύσματα κοχυλιών που αναμειγνύονται με τη λευκή άμμο. Ένα από τα πιο ξεχωριστά φυσικά τοπία της Κρήτης και μια εικόνα που δύσκολα ξεχνάς. Save your summer. Mad Radio 106,2.
4: Hi, this is Calvin Harris.
5: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
6: Είμαι η Ιωάννα.
5: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
6: Ibiza.
5: Ναι. Μπράβο.
6: Είμαι συγκλονισμένη. Δεν ξέρω τι να πω.
5: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
6: Δεν το πιστεύω.
5: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
8: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
9: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K+ για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.

φέτος στο Release Athens, συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival και το Zamna X Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις και εσύ τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments του WhatsApp Application και διεκδίκησε τα δικά σου διπλά εισιτήρια. Μας έχει φτιάξει το WhatsApp. Σήμερα νέα κινηματογραφική εβδομάδα, θα πούμε τα του σινεμά σε λίγο. Είναι Πέμπτη σήμερα. Η Πέμπτη είναι απλά το τρέιλερ της Παρασκευής. Οπότε το να προσπαθείς να κάνεις focus στη δουλειά, ενώ το μυαλό φτιάχνει ήδη βαλίτσες για Σαββατοκύριακο, είναι ορισμός της ταλαιπωρίας. Δεν χρειάζονται ηρωισμοί σήμερα. Βγάλε τα απολύτως SOS. Κάνε skip τα meetings που θα μπορούσαν ξεκάθαρα να είναι ένα απλό email. Και κράτα την μπαταρία σου για εκεί που αξίζει πραγματικά. Προστατεύουμε το vibe και πάμε

μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των Πανελληνίων Πανελλαδικών. Πανελληνίων 2026. Οκ. Okay. Έκπληξη, στο τελικό του Μουντιάλ η Αργεντινή νίκησε την Αγγλία με 2-1 σε έναν από τους πιο ανατρεπτικούς αγώνες. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 55ο λεπτό. Εγώ σκέψω ότι το άφησα στο 1-0 υπέρ της Αγγλίας όταν τελείωσαν οι Cure. Οι τεχνικοί έβαλαν στις οθόνες του eject να παίζει το match μέχρι να βγούμε από το ΆΚΑ. Η Αργεντινή τελικά κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να κλείσει το ραντεβού με την Ισπανία στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κυριακή στις 10 ο τελικός στην ΕΡΤ1 θα μεταδοθεί. Μαγική βραδιά η χθεσινοβραδινή με τους Cure. Απολαύσαμε υπέροχα tracks όπως το Lullaby, το Love Song και εννοείται το Friday I'm in Love. Και όπως λένε και οι Cure. Thursday, I don't care about you. Και συνεχίζουμε.

0: Duke Jimon, The Ocean Drive στο Mad Radio 106,2. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νόμιζες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας, δηλαδή στις ανώτερες σχολές Δέλτα, εκεί όπου θα αποκτήσεις δεξιότητες. Μέσα από την πράξη θα εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και θα προετοιμαστείς για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Όταν έρθει εκείνη η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, θα έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι και την ένταξή σου στην αγορά εργασίας, με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Οι ενώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας της χώρας. 210-3220-360. Εύκολο. 3220-360 και delta360.gr για να επικοινωνήσεις τώρα με τις ανώτερες σχολές Δέλτα, γιατί εδώ ανήκεις. Για να δούμε, όχι, δεν θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για ειδήσεις σε τίτλους, θα το κάνουμε σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα όταν κάλεσα την μεγάλη νικήτρια, η οποία ταξιδεύει σήμερα για Ibiza ή αύριο. Ή σήμερα ή αύριο ταξιδεύει για Ibiza και θα βρεθεί να δει υπέροχο Calvin Harris VIP από το Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
0: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ιωάννα.
0: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
2: Ibiza.
0: Ναι.

0: ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
2: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Coldplay, Adrian για τον 6,2, Hendrix και Golden. Αν φέτος το καλοκαίρι σχεδιάζεις διακοπές στην Ίμπιζα, όπως η φίλη αυτή που κέρδισε και θα δει Calvin Harris αύριο ή μεθαύριο, τη Λισαβόνα ή τη Γαλλική Ριβιέρα, ή αν απλά κάθεσαι στο γραφείο και ονειρεύεσαι ότι είσαι εκεί, σου έχω την απόλυτη είδηση. Η αγαπημένη μας εφαρμογή για ταξί το πήγε κυριολεκτικά σε άλλο επίπεδο και λάνσαρε το Uber Boat. Ακούστε τώρα, αυτό έρχεται και στη Μύκονο κάποια στιγμή του χρόνου, του παραχρόνου. Καλά ακούσατε. Όπως ακριβώς καλείς αυτοκίνητο για να πας σπίτι, μπορείς να νοικιάσεις ολόκληρο ιδιωτικό σκάφος με επαγγελματία καπετάνιο κατευθείαν μέσα από το app της Uber. Η νέα αυτή υπηρεσία ξεκίνησε ήδη για να κάνει τις βόλτες στη θάλασσα παιχνιδάκι, με τις τιμές να διαμορφώνονται ανάλογα με την εποχή και το σκάφος. Όχι τώρα σκέψουμε εμένα να σκάω στο Σχοινιά. Εντάξει, όχι, εντάξει.

0: Κυριακή εδώ στο Mad Radio 106,2. Άντε, άντε, να μυρίσει καλοκαίρι σιγά σιγά. Τα μεγάλα live θα τα ζήσουμε από ψηλά, γιατί το WhatsApp είναι εδώ με το Sky Lounge και απογειώνει την εμπειρία σε release Athens στις συναυλίες του Lex στο Off The Hook Festival, αλλά και το Zamna X Primer. Μπες στο Magenta Moments του WhatsApp application, διεκδίκησε τα δικά σου διπλά εισιτήρια. Καλά, Zamna X Primer θα γίνει μεγάλος χαμός, να ξέρετε, και εμείς θα είμαστε βεβαίως εκεί με το WhatsApp. Σε λίγο συνεχίζω το καλοκαιρινό mood με Talk To You εδώ στο Mad Radio 106,2 αμέσως μετά από αυτό.
1: Radio. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται,
5: λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
9: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K+ για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.

0: Fun Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Fun Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
4: Νομίζω πρέπει να μαζευτούμε, να οργανωθούμε, να κάνουμε τους φίλους της Κατερίνας ψύχα και να διεκδικήσουμε καλύτερη μεταχείριση.

Τι λέτε, έτοιμοι, πανέτοιμοι για μουσικό σαν σήμερα? Από τη μικρότερη συναυλία στην ιστορία της μουσικής που κράτησε ένα δευτερόλεπτο και το λάθος ενός παρκαδόρου που κόστησε μια περιουσία μέχρι το απόλυτο αγαπημένο τραγούδι των Βρετανών. Τι συνέβη σαν σήμερα στην μουσική? Για πάμε μαζί να δούμε. Βάζω μπροστά την μηχανή του χρόνου. Γυρνάμε στο 2007 σε ένα από τα πιο αστεία σκηνικά που έχουν γίνει ποτέ. Οι The White Stripes δίνουν την πιο σύντομη συναυλία στην ιστορία της μουσικής στον Καναδά. Ο Jack White παίζει μία και μοναδική νότα στην κιθάρα. Η Meg χτυπάει μία φορά τα drums. Εκείνος φωνάζει: τώρα έχουμε παίξει επίσημα σε κάθε περιοχή του Καναδά, και κατεβαίνουν από τη σκηνή. Υπέροχο. Πάμε στο 2012. Η επίσημη εταιρεία των Βρετανικών Charts κάνει ψηφοφορία για το απόλυτα αγαπημένο number one single του κοινού όλων των εποχών. Η κορυφή πάει στους τεράστιους Queen και το αξεπέραστο Bohemian Rhapsody, αφήνοντας στην δεύτερη θέση το Billie Jean του Michael Jackson και στην τρίτη το Someone Like You της Adele. Άλμα στο 2015, νομίζω ότι η μέρα πάει στραβά. Άκου αυτό, ο θρύλος της hip-hop, ο Grandmaster Flash. Αφήνει το υπερπολιτελές σπορ αυτοκίνητό του σε ένα γκαράζ στο Μανχάταν. Μέσα έχει μια ανεκτήμητη συλλογή από σπάνιους vintage δίσκους βινιλίου. Όταν γυρίζει δύο ώρες μετά για να το πάρει, ο παρκαδόρος του λέει ψύχρεμα πως το έδωσε κατά λάθος σε κάποιον άλλον που νόμιζε ότι ήταν ο ιδιοκτήτης. Φοβερό. Και πάμε στο πολύ πρόσφατο 2025. Ακριβώς πέρυσι σαν σήμερα, όταν ο πλανήτης αποχαιρέτησε στα 87 της χρόνια

προβολές, αρχιακό υλικό και καλλιτεχνικές εκδόσεις που θα διευρύνουν τους όρους παρουσίασης, πρόσληψης και νοηματοδότησης της φωτογραφικής έννοιας. Να, εδώ θα έπρεπε να κάνω τις 40.

0: υπέροχο track. Ιστορική πρωτιά, το μυστικό της κούρασης και την Grammy αναγνώριση. Θα σας πω σε λίγο για το throwback song, το οποίο έρχεται σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Mad Radio 106,2. Προς το παρόν πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Οικογενειακή τραγωδία σε τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική. Νεκροί ο πατέρας, η μητέρα και το 6 μηνών βρέφος τους σε σύγκρουση βιτιοφόρου με αυτοκίνητο. Σοβαρά τραυματισμένο το ηλικίας 7 ετών δεύτερο παιδί της οικογένειας. Τα θύματα ήταν παραθεριστές από τη Μολδαβία και οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται. Περίπου 125 διαμερίσματα σε 17 πολυκατοικίες στην Κυψέλη έχουν παρουσιάσει ρογμές και ζημιές λόγω των εργασιών του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του μετρό που έχουν σταματήσει εδώ και 3 μήνες. Η εταιρεία Ελληνικό Μετρό διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητα στα κτίρια και εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης των ρογμών σε συνεργασία με τους κατοίκους. Πέθανε χθες σε ηλικία 51 ετών ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας. Έγινε ευρέως γνωστός από το τηλεοπτικό reality bar. Ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά και είχε 2 παιδιά. Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Αργεντινή-Ισπανία είναι το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026 μετά και τη χθεσινή επικράτηση της ομάδας του Μέση επί της Αγγλίας με σκορ 2-1 στο δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης. Το Σάββατο ο μικρός τελικός Αγγλία-Γαλλία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
7: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
6: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
7: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
6: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
7: beyondborders.gr.
8: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
8: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
11: Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Όταν κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι, κατέκτησε κατευθείαν το νούμερο 1 στο UK Singles Chart τον Απρίλιο του 2013. Ήταν το τραγούδι που εμπόδισε το αμφιλεγόμενο Ding Dong, The Witch is Dead από το να φτάσει στην κορυφή της Αγγλίας μετά τον θάνατο της Margaret Thatcher. Το μυστικό της κούρασης, ναι, υπάρχει και αυτό. Η Άμε παραδέχεται ότι η μελωδία και οι στίχοι γράφτηκαν πάρα πολύ γρήγορα, σε ελάχιστο χρόνο, με τον συνδημιουργό Μνέκ. Ο λόγος ήταν και οι δύο τόσο κουρασμένοι εκείνη την ημέρα στο στούντιο, που απλά σκάρωσαν ένα γρήγορο ρεφρέν για να ξεμπερδεύουν. Και τελικά έγραψε ιστορία, ήταν και υποψήφιο στα Grammy το 2014 για καλύτερο Dance Electronic

0: αυτήν την εβδομάδα στο Airplay Chart των ραδιοφώνων στην Ελλάδα. Σε λίγο θα ακούσουμε και ποιο είναι το νούμερο 1 μαζί εδώ στα γνωστά μας. Τώρα αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Για τις ανώτερες σχολές Δέλτα θα αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που θα σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Μάλιστα να σου πω ότι από την πρώτη μέρα των σπουδών θα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που θα σε καθοδηγήσουν, θα σε υποστηρίξουν και θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις και εσύ περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Όλες οι πληροφορίες online στο delta360.gr και τηλεφωνικά στο 210-3220-360.
1: Mad Radio 106,2.
2: Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Ο Μύρτος είναι η παραλία που έχει γίνει σχεδόν συνώνυμη με την Κεφαλονιά. Μια μεγάλη καμπύλη από λευκά βότσαλα, κρυμμένη κάτω από απότομα καταπράσινα βουνά, με το νερό να αλλάζει αποχρώσεις ανάλογα με το φως και τον καιρό. Από ψηλά, η θέα είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες του Ιωνίου. Από κάτω, το τοπίο γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό, με τα βουνά να σχηματίζουν ένα φυσικό αμφιθέατρο γύρω από τη θάλασσα. Άγρια ομορφιά, έντονα χρώματα και καθαρό καλοκαίρι. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Εκτόσεις κάνουν όλοι. Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό. Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: έχεις διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την είναι πολύ πάνω.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαρολογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Είναι η τρίτη μας ώρα, είμαστε στο Mad Radio 106,2. Γλώσσα λανθάνουσα λένε. Ή κάπως έτσι τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση, ας αφήσουμε τη μουσική να μιλήσει. Έρχονται Ευαγγελία Κοσίν, Μάρτιν Λούι Σίδερος, Second Voice, BB Rexha, Faithless. Θα ακούσουμε Jasmine Thompson. Πρώτα The Bowser και το Magnetic.
0: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

Διαβάζω στο Mad Radio για τον 6,2. Η Lana Del Rey ξαφνικά κυκλοφορεί σε ένα ενδεικτικό άλμπουμ για το Stove. Μεγάλη έκπληξη για τους fans. Το απρόσμενο project, είπε, δημιουργήθηκε με τη βοήθεια των φίλων της και αποτυπώνει μουσικά όλες τις τεράστιες αλλαγές που έζησε τα τελευταία 4 χρόνια. Και ο Post Malone θα βρεθεί στο Μουντιάλ μαζί με Justin Bieber, Madonna και τους άλλους καλλιτέχνες. Στην τελετή λήξης θα εμφανιστεί. Η K-Pop διαβάζω ότι εκτοξεύει τις πωλήσεις των CD παγκοσμίως. Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι πωλήσεις ψηφιακών δίσκων έχουν εκτοξευθεί φέτος, με τους θαυμαστές των BTS να σαρώνουν πραγματικά τα ράφια. Ο Diddy πούλησε την επαυλή του στο Μαϊάμι μέσα από την φυλακή 55 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι Cat Eye κυκλοφόρησαν το επίσημο τρέιλερ της ταινίας τους Wild Hearts και έχει γίνει χαμός, γιατί εκεί φαίνεται να εντοπίζουν στα πλάνα οι πολλοί fans το μέλος του group Manon, η οποία βρίσκεται σε προσωρινή αποχή. BB Rexha τώρα και Faithless. Αυτό είναι το New Religion και ακούγεται δυνατά εδώ στο Mad Radio 106,2 το μεσημέρι της Πέμπτης.

0: λέω τώρα εγώ.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σα στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σα.
2: Ναι, γεια σα, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP, εννοείται, στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι, να σου πω, να περάσει μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
2: Αυτά τα ωραία συμβαίνουν εδώ στο Mad Radio 106,2. Άντε και στα δικά σας να πω. Πολλά φιλιά να στείλω στα πολύ όμορφα κορίτσια, στα μοντέλα μας, στην Καρολίνα και στην Έλενα που είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούν. Κορίτσια, προφανώς ζηλεύετε κι εσείς. Τι

0: Παπαούτε στο Mad Radio και τον 6,2. Παπαούτε ρωτάει και ο Στρωμαέ, ο original artist του συγκεκριμένου τραγουδιού. Όπου και να είναι ο μπαμπάς, θέλει την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών και είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνετε το δέλτα βήμα και να σπουδάσετε σε μια σχολή που σας προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας, δηλαδή στις ανώτερες σχολές δέλτα, εκεί όπου θα αποκτήσετε δεξιότητες. Μέσα από την πράξη θα εκπαιδευτείτε σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και θα προετοιμαστείτε για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Μπορείτε να επιλέξετε μάλιστα ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών. Όλες οι πληροφορίες στο delta360.gr και τηλεφωνικά στο 210-32-20-360. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω αμέσως εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Οικογενειακή τραγωδία σε τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική. Νεκροί ο πατέρας, η μητέρα και το 6 μηνών βρέφος τους σε σύγκρουση βιτιοφόρου με αυτοκίνητο. Σοβαρά τραυματισμένο το ηλικίας 7 ετών δεύτερο παιδί της οικογένειας. Τα θύματα ήταν παραθεριστές από τη Μολδαβία και οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται. Περίπου 125 διαμερίσματα σε 17 πολυκατοικίες στην Κυψέλη έχουν παρουσιάσει ροχμές και ζημιές λόγω των εργασιών του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του μετρό που έχουν σταματήσει εδώ και 3 μήνες. Η εταιρεία Ελληνικό Μετρό διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητα στα κτίρια και εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης των ροχμών σε συνεργασία με τους κατοίκους. Πέθανε χθες σε ηλικία 51 ετών ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας. Έγινε ευρέως γνωστός από το τηλεοπτικό reality bar. Ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά και είχε 2 παιδιά. Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Αργεντινή Ισπανία είναι το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026, μετά και τη χθεσινή επικράτηση της ομάδας του Μέση επί της Αγγλίας με σκορ 2-1 στο δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης. Το Σάββατο, μικρός τελικός Αγγλία-Γαλλία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
2: Σάββατο

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
2: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
4: Παιγόρι μου.
5: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρια.
4: Όχι, είναι τα γόρια. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
3: Και ένα hot εξομολογητήριο.
5: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
4: Ωραία, είμαι 10 με τον...
5: Oh, no.
3: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
6: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.

0: συγγνώμη δηλαδή, θα το πω. Έχετε θράσος. Δηλαδή, συγγνώμη. Άντε μην πω τώρα τίποτα άλλο. Φεύγεις να πας διακοπές. Είσαι στο αυτό και πας αεροδρόμιο. Και μου στέλνεις μήνυμα γιατί, για να ζηλέψω. Για δεν κατάλαβα.
1: Πόσο σας μισώ. Απάσια στρουμφάτα.
2: Για νέο μας το λες.
1: Δεν γλιτώνετε. Μια μέρα θα πέσετε στα χέρια μου και τότε αλίμονό σας.
0: Ξέρετε ποιες είστε εσείς, μικρά μου στρουμφάκια που σας μισώ πάρα πολύ, Καρολίνα και Έλενα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Προκλητικές τουλάχιστον. Προκλητικές του, βάλανε τα μπικινάκια τους και ετοιμάζονται να πάνε θαλασσίτσα μια χαρά. Λοιπόν, ακούστε εσείς που είστε under 30, το WhatsApp είναι εδώ. Για πρώτη φορά οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνετε περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα μπορείτε να τα ζείτε όλα για πολύ περισσότερο. Playman και Damiano, Naked, έρχεται τώρα εδώ στο Mad Radio.

0: 2. Εγώ θα κάνω το getaway μου τώρα σιγά σιγά, γιατί έχει φτάσει στο στούντιο ψηλή ξανθιά, πανέμορφη. Ας μην σας πω τώρα τι να σας πω ότι δεν φοράει. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Θα έπρεπε να μας προστατεύει η διοίκηση. Θα πάρω τον κύριο Κουρί τώρα και θα του πω ότι θα πρέπει να μπει ένα dress code. Γιατί δεν γίνεται, ρε παιδάκι μου, αυτό το πράγμα δηλαδή τώρα. Είναι τελείως. Έρχεται η Αντιγόνη Βιντιάδη. Φανταστείτε την. Φανταστείτε την. Με μπικίνι. Οριακά έχει έρθει σήμερα στη δουλειά. Θα είναι εδώ για 3 ώρες να την απολαύσετε. Στις 4 έρχεται η Faye Vocus. Στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Αχ, τι τραβάς Κατερίνα μου με αυτόν κάθε μέρα. Και στις 9 Γιάννης Χατζηγεωργίου.
1: Hi, this is Calvin Harris.
0: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ιωάννα.
0: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
2: Ibiza.
0: Ναι, μπράβο.
2: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
0: Και θα περάσετε καταπληκτικά, θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
11: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Η Αγγελική Ηλιάδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
13: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
14: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
12: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
13: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
14: Όλα.
13: Αν μην πέσει. Καμία βοήθεια δηλαδή.
14: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
12: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
15: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το απόλυτο swimwear thread είναι το O-Ring Bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ματ μεσημεράκι εδώ, Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Πότε φεύγετε, κάνατε τα τελευταία ψώνια? Γιατί εγώ ίσα που προλαβαίνω. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Πάω λίγο, αγοράζω το ένα, αγοράζω το άλλο για να είμαι προετοιμασμένη για τις διακοπές.
1: Ματ Radio 106,2.

0: μπουν στο κόκκινο σύμφωνα με την πρόγνωση Καντέρε είναι, άκου τώρα να ξεκινήσουμε, ο Νίκος ο Καντέρες, γιατί δεν τον ήξερα και εγώ τον Νίκο τον Καντέρ, μιλάει στο IF Merida και περιγράφει την εξέλιξη του καιρού, επισημένοντας ότι σε διάφορες περιοχές θα έχει αυξημένους κινδύνους για πυρκαγιές λόγω των συνθήκων που θα επικρατήσουν και σε κάποιες περιοχές θα σημειωθούν μπουρίνια. Πάμε να δούμε λοιπόν τα μπουρίνια και όλα αυτά σε πού θα είναι. Λοιπόν, η θερμή εισβολή από το απόγευμα της Παρασκευής θα ενταθεί έτσι ώστε το Σαββατοκύριακο να κορυφωθεί, στην Αττική τώρα λέω, με αποτέλεσμα να καταγραφούν θερμοκρασίες 39, 40 και 41 βαθμών. Έλα, περίμενα, έλα.
1: Θέλω να σου πω ότι ο Δήμος Παλίνες θέτησε λειτουργία κλιματιζόμενες αίθουσες στα καπί.
0: Και πολύ καλά κάνει και ο Δήμος Χαλανδρίου και ο Μαρουσίου, ναι.
1: Όλοι δίνει. Για τον καύσωνα που έρχεται.
0: Θέλεις να μου πεις κάτι και μου αναφέρθηκες μόνο στα καπί? Γιατί με κοιτάς με νόημα. Θέλεις να πεις κάτι συγκεκριμένα?
1: Όχι, okay. Κορίτσι μου,
0: να προσέχετε όλοι, να προσέχετε όλοι με τη ζέστη και να ενυδατώνεστε, να πίνετε νερά και να αποφεύγετε να βγαίνετε έξω εάν δεν χρειάζεται. 12 to 12 τώρα θα ακούσουμε. Αυτά, γεια.

Για να δούμε ποιο ζώδιο περιμένει μία πρόσμενη συνάντηση αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Δίας αυτό το σουκού ευνοεί διακριτικά τον Λέοντα, ενώ η Σελήνη από ένα αρμονικό ζώδιο δημιουργεί ιδανικές συνθήκες. Οι εξελίξεις κυλούν ομαλά για το πιο χαρισματικό ζώδιο του κύκλου. Μία ευχάριστη συνάντηση μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή του, ενώ μία ειλικρινή συζήτηση με αγαπημένα πρόσωπα έχει τη δύναμη να αποκαταστήσει παρεξηγήσεις. Στην αγάπη τα πράγματα προχωρούν όπως πρέπει. Στην εργασία, παρόλο που αυτό το Σάββατο είναι ευνοϊκό για ξεκούραση, το όραμά σας για το μέλλον συνεχίζει να οριμάζει. Και για τα χρήματα μπορεί επίσης να συνειδητοποιήσετε ότι αναδύεται ένας απλούστερος και πιο ειρηνικός τρόπος διαχείρισης των πόρων. Πάμε στον Παρθένο, όπου οι πιθανότητες είναι με το μέρος σας. Το γήινο αυτό ζώδιο απολαμβάνει μια περίοδο ισορροπίας και ηρεμίας, με τις σχέσεις του να γίνονται πιο αρμονικές και ανεπιτίδευτες. Στην αγάπη έχεις μια γαλήνια και ήπια ατμόσφαιρα. Στην εργασία, μια διέστηση ή ιδέα που προκύπτει σήμερα θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την αρχή μιας διαρκούς αλλαγής. Και για τα χρήματα, εάν ένα κοινό έργο, μια επένδυση ή ένα διοικητικό ζήτημα απαιτεί την προσοχή σας, θα ξέρετε πώς να βρείτε τη σωστή ισορροπία μεταξύ σύνεσης και αποτελεσματικότητας.

0: Ήρθε η ώρα που πάμε να ενημερωθούμε γρήγορα-γρήγορα από την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Οικογενειακή τραγωδία σε τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική. Νεκροί ο πατέρας, η μητέρα και το 6 μηνών βρέφος τους σε σύγκρουση βιτιοφόρου με αυτοκίνητο. Σοβαρά τραυματισμένο το ηλικίας 7 ετών δεύτερο παιδί της οικογένειας. Τα θύματα ήταν παραθεριστές από τη Μολδαβία και οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται. Περίπου 125 διαμερίσματα σε 17 πολυκατοικίες στην Κυψέλη έχουν παρουσιάσει ροχμές και ζημιές λόγω των εργασιών του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του μετρό που έχουν σταματήσει εδώ και 3 μήνες. Η εταιρεία Ελληνικό Μετρό διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας στα κτίρια και εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης των ροχμών σε συνεργασία με τους κατοίκους. Πέθανε χθες σε ηλικία 51 ετών ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας. Έγινε ευρέως γνωστός από το τηλεοπτικό reality bar. Ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά και είχε 2 παιδιά. Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Αργεντινή-Ισπανία είναι το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026 μετά και τη χθεσινή επικράτηση της ομάδας του Μέση επί της Αγγλίας με σκορ 2-1 στο δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης. Το Σάββατο, μικρός τελικός Αγγλία-Γαλλία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση! Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
9: Τα γόρι μου.
10: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρι.
9: Όχι, είναι τα γόρι. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
8: Και ένα hot εξομολογητήριο.
10: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
9: Ωραία, είμαι 10 με τόνο.
8: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
11: N1 Casino, εδώ περνάς καλά!
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι!
14: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Σε μουσικά νέα τώρα, η Lana Del Rey φαίνεται πως έχει ακόμη μια μεγάλη έκπληξη για το κοινό της. Ενώ οι περισσότεροι περίμεναν με αγωνία την κυκλοφορία του πολυσυζητημένου Stove, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι το επόμενο μουσικό της κεφάλαιο δεν θα περιοριστεί σε έναν μόνο δίσκο. Μέσα από μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στα social, άφησε να εννοηθεί πως δύο διαφορετικά άλμπουμ γεννήθηκαν μέσα από την ίδια δημιουργική περίοδο. Η αποκάλυψη ενθουσίασε τους φανς, οι οποίοι περίμεναν εδώ και χρόνια νέα μουσική από τη βραβευμένη καλλιτέχνηδα. Ανυπομονούμε λοιπόν και για να δούμε τι έχει ετοιμάσει το κορίτσι μας. Σίγουρα θα είναι amazing, όπως και το τραγούδι που έρχεται.

0: Hate My Heart ακούσαμε και για να μην έχουμε τέτοια. Να φιλιέστε παιδιά, λέγεται ότι αν φιλάς το σύντροφό σου 22 λεπτά τη μέρα σύνολο, μπορεί να ζήσεις έως και 7 χρόνια περισσότερο. Συγγνώμη δηλαδή, από το να προσέχεις να πηγαίνεις στα γυμναστήρια να χτυπιέσαι, από το να κάνεις δίαιτες, από το να πίνεις πολύ νερό, άμα σου δίνει 7 χρόνια περισσότερο το να φιλιέσαι, ξεκίνα από το πρωί και μέχρι το βράδυ, δεν κατάλαβα. Καλό κάνει παιδιά το φιλί και η αγκαλιά, το ξέρεις εσύ αυτό? Και η αγκαλίτσα κάνει πάρα πολύ καλό. Όχι το καλοκαίρι, γενικά όμως η αγκαλιά με τον άλλον, τα 20 με 30 δευτερόλεπτα δυνατή αγκαλιά σφιχτή, φτιάχνει πάρα πολύ καλά τους παλμούς της καρδιάς, την σεροτονίνη σου, την αυτή σου, την εκείνη σου, τη διάθεσή σου.
1: Περίμενε.
0: 20 λεπτά, όχι συνεχόμενα βρε, μες τη μέρα να συμπληρώνεις 20 λεπτά.
1: Πότε χριστιανή.
0: Φασώνεις λίγο το πρωί, λίγο το μεσημέρι.
1: Πού θα προλάβουμε.
0: Εσύ όχι, οι άλλοι. Αυτοί που δεν έχουν παιδιά. Οι υπόλοιποι προλαβαίνουν.
1: Εγώ τα θέλω αυτά τα 7 χρόνια να ζήσω.
0: Τι ωραία, ξεκίνα. Πρωί-πρωί με την Ιωάννα. Ξυπνήστε 10 λεπτά νωρίτερα. Φάτε τα 10 λεπτά πρωί-πρωί. Άσε μας και εσύ κουκλίτσα. Mad
2: Radio. Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Το ναυάγιο της Ζακύνθου είναι μία από τις πιο διάσημες παραθαλάσσιες εικόνες της Ελλάδας. Ένας μικρός κόλπος περικυκλωμένος από εντυπωσιακούς λευκούς βράχους, με το σκουριασμένο κουφάρι του πλοίου να βρίσκεται στη μέση της παραλίας από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Το έντονο γαλάζιο του νερού, τα λευκά βότσαλα και το ναυάγιο δημιούργησαν ένα τοπίο που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Το καλοκαίρι του 2026, η πρόσβαση στην παραλία και το κολύμπι στον κόλπο παραμένουν απαγορευμένα για λόγους ασφαλείας. Η εικόνα της όμως εξακολουθεί να είναι ένα από τα σύμβολα του ελληνικού καλοκαιριού. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Η Αγγελική Ηλιάρδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
5: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
6: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
3: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
5: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
6: Όλα.
5: Αν χρειαστούμε καμία βοήθεια δηλαδή.
6: Μην πέσει η ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
3: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Mad Radio 106,2.
2: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
4: Οπα.
3: Σηκώθηκα.
4: Ναι.
3: Έφαγα.
4: Ναι.
3: Ξανακοιμήθηκα.
4: Καλό.
3: Καλό.
4: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Όλων των καλοκαίρι, μάλλον κάπως έτσι θα είναι, κορίτσια μου. Τα κορίτσια στην πόλη τα ακούμε κάθε πρωί, 7 με 10. Αντίγονη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, Mad μεσημεράκι για εσάς, μέχρι και τις 4 παρέα θα την περάσουμε. Και Talk to You, Dopamine και Raindance έρχονται να μας φτιάξουν τη διάθεση. Σε πολύ λίγο θα σου πω tips που θα σου γλιτώσουν χρήματα για τις διακοπές σου.
1: Mad Radio, Mad Radio. 6,2.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

εμφανίζεται μπροστά μου ένα βιντεάκι που είναι μία δημοσιογράφος. Θα σας έλεγα τώρα τα tip για το ταξίδι, πώς να μην χαλάσετε χρήματα, αλλά θα σας το πω μετά. Γιατί εμφανίζεται μία δημοσιογράφος από την Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία κάνει το ρεπορτάζ της, η κοπέλα κάτι λέει, και ξαφνικά εκεί που μιλάει, εμφανίζεται μία κατσαρίδα σαν το κεφάλι μου, η οποία περπατάει πάνω της. Και η κοπέλα τελειώνει το ρεπορτάζ, παιδιά, ατάραχη. Πρέπει να πάρει Πούλιντζερ μόνο και μόνο για αυτόν τον τρόπο που το αντιμετώπισε. Και με το που κλείνει η κάμερα, πρέπει να τεινάχτηκε, δεν ξέρω κι εγώ πόσο δυνατά, για να φύγει από πάνω της αυτή η κατσαρίδα. Τι θα κάνατε στη θέση της, τι θα σας συνέβαινε,

Bad Bunny, ησύχασε τώρα, γιατί εσύ λογικά πηγαίνεις έτοιμες διακοπές με τα γιότ σου, με τα μεγάλα σου αεροπλάνα, στα τέλεια τα ξενοδοχεία και τα έχεις όλα έτοιμα. Εμείς όμως, οι μεροκαματιάριδες που πάμε για καιρό κάπου με τα παιδιά μας, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να έχουμε συντονιστεί για να έχουμε όλα τα πρακτικά αντικείμενα για να αποφύγουμε τις ακριβές αγορές της τελευταίας στιγμής και κυρίως τις ακριβές αγορές των νησιών. Γιατί σε κάποια νησιά η αλήθεια είναι ότι λίγο το τσιμπάνε το θεματάκι. Οπότε, άκου να δεις, σημείωσε τι πρέπει να πάρεις. Θα πάρεις ένα επαναχρησιμοποιούμενο που λογικά το έχεις, παγούρι νερό, αυτό που σου το κρατάει και κρύο το νεράκι σου, και εξοικονομεί χρήματα από την αγορά εμφιαλωμένου νερού σε τουριστικά μέρη. Θα πάρεις βασικά φάρμακα και mini kit πρώτων βοηθειών, που αποφεύγεις ακριβές αγορές σε ξένες χώρες κυρίως, δηλαδή αν πας εξωτερικό. Φορητό φορτιστή, ταξιδιωτική ομπρέλα και αντιλιακό αποτρέπουν δαπανηρές αγορές της τελευταίας στιγμής. Και θα πάρεις και ένα στυλό αφαίρεσης λεκέδων. Άκου τώρα, εξυπνάδα. Γιατί σου λερώνεται το ρούχο και φοβάσαι ότι δεν θα το ξαναβάλεις γιατί θα είναι λακιασμένο, θα πρέπει να το πας καθαριστήριο. Όχι, αγάπη μου. Θα βάλεις το με το στυλό αυτό, θα κάνει ταπ-ταπ-ταπ πάνω στο λεκέ. Θα φύγει ο λεκές, θα καθαρίσει. Και είσαι πένα. Οφθαλμικές σταγονίτσες, είδη υγιεινής και ό,τι άλλο χρειάζεσαι, το οποίο μπορεί σε κάποιο νησί, σε κάποιο μέρος του εξωτερικού, είτε να μην το βρεις, είτε να είναι πάρα πάρα πολύ πιο ακριβό. Ευχαριστήστε με δώρα ή με μετρητά. Ευχαριστώ πολύ. Μελωδία έρχεται.

0: Παρακολουθούσα τώρα ένα καινούριο trend στο TikTok, όπου οι άντρες που δοκιμάζουν να πάνε σε γυναικείο κομμωτήριο και όχι σε μπαρμπέρικο, τέλος πάντων, όπως το λέμε συνήθως, δεν ξαναπατάνε στο μπαρμπέρικο, γιατί έχουν άλλη εξυπηρέτηση, και επειδή κάνουν στους άντρες ό,τι κάνουν και στις γυναίκες, τα μασαζάκια τους, τις μάσκες τους, τις μάσκες προσώπου τους κτλ. Κάπως αφήνεται το μπαρμπέρικο. Παιδιά, γιατί δεν σας αρέσει, γιατί με κοιτάς έτσι? Έχω το Γιάννη του Πάνου που με κοιτάει σοκαρισμένος. Καλά, πήγαινε να σου κάνουν μια γυναικεία, πώς το λένε, περιποίηση, και θα σου, και θα σου πω.
1: Έλα, Πέπα.
0: Πάμε να, πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα. Σταμάτα, βρε, από newsbomb.gr.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Διώξεις κατά 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για 7 βουλευτές αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις. Παραπέμπονται Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος. Σε τέταρτη σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για τη δολοφονία της Βάχιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ακόμη ένα νεαρό άτομο, το οποίο φέρεται να έδωσε τα κλειδιά στους 2 φυσικούς αυτούργους της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας. Δεν τίθεται ζήτημα ασφαλείας των κτηρίων και όλες οι βλάβες που συνδέονται με το έργο θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος σχετικά με τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια της Κυψέλης λόγω των εργασιών κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό. Σάλλος με βίντεο από παραλία της Πάρου, όπου σερβιτόρος φαίνεται να μπαίνει με τα ρούχα στη θάλασσα για να σερβίρει πελάτες που απολαμβάνουν το μπάνιο τους με ποτό και δεν θέλουν να βγουν οι ίδιοι στην ακτή για να το παραλάβουν. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
4: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyot. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
3: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
5: Hi, this is Calvin Harris.
6: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza, ναι.
7: Ναι, γεια σας.
6: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
7: Είμαι η Ιωάννα.
6: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
7: Ibiza.
6: Ναι, μπράβο.
7: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
6: Και θα περάσετε καταπληκτικά, θα δείτε Calvin Harris, θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
7: Δεν το πιστεύω.
6: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
8: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
3: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με 2 όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

Παλεύοντας να ακολουθήσω τα trends, ανακαλύπτω και εγώ ότι μπορώ. Λέω, υπάρχουν λέσχες κακιού, υπάρχουν λέσχες βιβλίου, υπάρχουν διάφορες λέσχες τέλος πάντων. Στη Νέα Υόρκη υπάρχει μια νέα μόδα, όπου η Μαλίγια Σιμονέ δημιούργησε λέσχες όπου συναντιούνται οι άνθρωποι για να ξεκουράζονται. Το Club Rest Stop, μια δωρεάν συνάντηση σε πάρκα για την καταπολέμηση του burnout. Οι συμμετέχοντες αφιερώνουν 2 ώρες στην απόλυτη ξεκούραση, χωρίς κινητά, κάνοντας διαλογισμό και ηχοθεραπεία. Οι παρευρισκόμενοι περιγράφουν την εμπειρία ως ιδανικό τρόπο αποσυμπίεσης και η πρωτοβουλία γνώρισε τεράστια διαδικτυακή απήχηση μετά τη δημοσίευση βίντεο στο TikTok, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγγράφονται για τις επόμενες δράσεις. Η ιδρύτρια τονίζει ότι στόχος είναι η αποδοχή της ξεκούρασης χωρίς αίσθημα ντροπής. Εγώ που δεν έχω κανένα αίσθημα ντροπής και το έχω πάρα πολύ ανάγκη, υπάρχει καμιά τέτοια λέσχη? Ή εν πάση περιπτώσει να μαζευτούμε, ρε παιδί μου, σε ένα πάρκο, 5-6 κουρασμένοι άνθρωποι, να ξεκουραστούμε καμιά ωρίτσα. Δεν πειράζει, μην είναι και 2 ώρες. Ό,τι μπορεί, παιδιά, ο καθένας. Ό,τι μπορούμε να ξεκλέψουμε.

0: Όσοι είστε σπίτι, πάρτε τα σαμπουάν στο χέρι σας και θα σας πω τι θα κάνουμε. Αν δεν είστε στο σπίτι και είστε στη δουλειά, όταν πάτε σπίτι, πάρτε τα σαμπουάν στο χέρι σας και θα σας πω τι θα κάνουμε. Προσθέτοντας μία κουταλιά ζάχαρη στο σαμπουάν μας. Πώς κάνετε? Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτό προσφέρει πιο βαθύ καθαρισμό και αίσθηση φρεσκάδα στα μαλλιά. Βεβαίως. Εγώ βέβαια θα φοβόμουν να μην με αρπάξουν οι μέλισσες μόλις βγω στο δρόμο. Μήπως αυτό έχει δημιουργήσει μια διάθεση γλύκα στο κεφάλι μου. Αλλά από ό,τι λένε είναι πάρα πολύ καλό για το τριχωτό της κεφαλής. Βοηθά στην απολέπιση. Αφήνει τα μαλλιά πιο φρέσκα και λαμπερά. Γίνεται χαμός. Δεν ξέρω τώρα ρε παιδιά αν ισχύουν και αυτά που σας λέω. Και εγώ δοκιμάζω πράγματα και μετά βλέπουμε και κάνουμε. Κάπως έτσι πάει η ζωή γενικότερα. Hot
1: Radio. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
11: Τα γιόρι μου.
12: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρι.
11: Όχι, είναι τα γόρι. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
10: Και ένα hot εξομολογητήριο.
12: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
11: Ωραία, είμαι 10 με τον...
12: Oh, no.
10: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
13: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει.
2: Εννοείται
3: όλα.
2: Ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό κτλ.
5: Είσαι χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Γεια σας, καλησπέρα σας. Mad μεσημεράκι εδώ με την Αντιγόνη Βιντιάδη στο Mad Radio 106,2. Θέλεις να σου πω τα πιο κουλά, τα πιο περίεργα, τα πιο γλυκά, τα πιο μουσικά, τα πιο κινηματογραφικά νέα? Μείνε συντονισμένος γιατί όλα αυτά τα έχει η τελευταία μας ώρα. Παπαουτέ έρχεται.
0: Yeah, Mad Radio 106,2.

Η ψυχολογία λέει, θα σου διαβάσω τώρα, ότι οι άνθρωποι που κοιμούνται με πολλά μαξιλάρια, επειδή και εγώ το κάνω αυτό, δημιουργούν ένα είδος φωλιάς. Και τι αναζητούν? Ασφάλεια και προστασία. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που ακόμα και στις πιο ζεστές νύχτες δεν μπορούν να κοιμηθούν χωρίς να είναι σκεπασμένοι, αλλά και χωρίς να έχουν πάρα πολλά μαξιλάρια γύρω-γύρω. Νιώθουμε μία ανασφάλεια, νιώθουμε την έλλειψη αγκαλιάς, νιώθουμε παιδικά τραύματα, δεν ξέρω τι πρόβλημα έχουμε στην ψυχή μας και στο μυαλό μας, αλλά θέλουμε πολλά μαξιλάρια. Και εγώ έχω να καταγγείλω αυτή τη στιγμή ότι όποτε πάω σε ξενοδοχείο έχει πάντα δύο μαξιλάρια στο κρεβάτι. Γιατί δεν βάζετε τέσσερα? Δηλαδή στο εξωτερικό γιατί έχουν δύο και δύο? Να μην έχουμε ένα παραπάνω να το πάρουμε αγκαλίτσα? Golden έρχεται τώρα. Τι να πληρώσω καλή για το έξτρα μαξιλάρι? Άσε μας κουκλίτσα μου. Golden έρχεται τώρα.

Jackie O, Ελένη Φουρέιρα, ακούσαμε, ευχαριστηθήκαμε, απολαύσαμε. Τώρα θα σου πω τι να μην κάνεις, παιδιά, να αποφεύγετε να ζυγίζεστε το βράδυ. Γιατί αν ανεβαίνετε στη ζυγαριά το βράδυ, βλέπετε λίγο παραπάνω τσιμπημένο το βάρος σας. Για τους περισσότερους ανθρώπους, η διαφορά ανάμεσα στο πρωινό και το βραδινό βάρος κυμαίνεται από μισό αιώνας έως 1,5 κιλό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερη, χωρίς αυτό να σημαίνει αύξηση του σωματικού λίπους. Γι' αυτό και οι ειδικοί συνιστούν να ζυγιζόμαστε πάντα πρωί, μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα και πριν από το πρωινό, ώστε η μέτρηση να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη. Οπότε τώρα που είναι να βγείτε στις παραλίες και έχετε αγχωθεί, μόνο πρωί να ζυγίζεστε. Όχι βράδυ, θα στενοχωρηθείτε.

Ordinary και είναι μια πεμπτούλα απλή και όμορφη και ωραία και έχουμε ταινίες. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν είναι η κύρια κινηματογραφική πρεμιέρα της εβδομάδας. Δύο νέες ευρωπαϊκές ταινίες, DJ Ahmed και Maigret et l'amour amoureux, κάνουν πρεμιέρα και πέντε σημαντικές επανεκδόσεις κλασικών ταινιών έρχονται στις αίθουσες. Περιλαμβάνει ταινίες για κάθε γούστο, οπότε ψάξτε λίγο να δείτε τι γίνεται. Έρχεται και η ταινία το Behemoth με τον Πέντρο Πασκάλ στον πιο απαιτητικό ρόλο της ζωής του. Κάτσα να δω μια άλλη που δεν σας είπα. Εντάξει, Werkmeister Harmonies, δεν ξέρω να το λέω, μάλλον είναι γερμανική λέξη. Το αριστούργημα του Μπέλαταρ ξαναζωντανεύει. Και ας περιμένουν οι γυναίκες. Η αγαπημένη ελληνική κωμωδία επιστρέφει επίσης. Καλό σινεμά, καλές ταινιούλες, καλές εξόδους, καλή διασκέδαση.

0: σου είπα, φερτό μου. Λοιπόν, ήρθε απόγευμα. Ήρθε εκείνη η ώρα που έρχεται η Faye Voku.
1: Ναι.
0: Η οποία μπαίνει μέσα, παιδιά, έχει κάνει σκακέρα κοιλιά. Κάτσε καλά τώρα. Μιλάμε φέτες, έτοιμοι για παραλία, για πισίνα, για φωτογράφηση, χωρίς airdrop, χωρίς airbag, χωρίς GPS, ChatGPT κτλ. Είναι έτοιμη η κοπέλα για όλα, ρε εσύ. Βάλε ένα μαγιό και βγες στην Κηφισίας, τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Λοιπόν, έρχεται η Faye Voku μέχρι τις 6, κατά τις 6 έρχεται Πέτρος Τριανταφύλου, Κατερίνα Ψύχα και αμέσως μετά Γιάννης Χατζηγεωργίου. Σας εύχομαι ένα υπέροχο απόγευμα, ΜΑΤ Μεσημεράκι τελείωσε, Αντιγόνη Βιντιάδη, is out.
2: ΜΑΤ Radio 106,2
3: Summer on the Beach από το MAD Radio 106,2. Στο Σαρακίνικο της Μήλου, το τοπίο μοιάζει σαν να μην ανήκει στη γη. Ολόλευκη φεστιακή βράχη, σμιλεμένη από τον αέρα και τη θάλασσα, σχηματίζουν μικρούς όρμους, φυσικές πισίνες και παράξενους σχηματισμούς δίπλα στο βαθύ γαλάζιο του Αιγαίου. Δεν είναι μια κλασική αμμουδερή παραλία, είναι ένα φυσικό σκηνικό όπου το λευκό των βράχων και το μπλε της θάλασσας δημιουργούν μία από τις πιο χαρακτηριστικές αντιθέσεις των Κυκλάδων. Save your summer. MAD Radio 106,2.
4: Hi, this is Calvin Harris.
5: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
6: Είμαι η Ιωάννα.
5: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
6: Ibiza.
5: Ναι. Μπράβο.
6: Είμαι συγκλονισμένη. Δεν ξέρω τι να πω.
5: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
6: Δεν το πιστεύω.
5: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο MAD Radio 106,2.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
13: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
12: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
14: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
16: Γίνε μέλος στο BPMe, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
17: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
18: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
17: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
18: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
17: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
18: beyondborders.gr.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
19: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
20: Τα γόρι μου.
21: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρι.
20: Όχι, είναι τα γόρι. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
19: Και ένα hot εξομολογητήριο.
21: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
20: Ωραία, είμαι 10 με τόνο.
21: Oh, no.
19: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
22: N1 Casino,
0: το περνάς καλά.

0: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις.
3: Μία φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, ξυχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
2: Ωραία.
3: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Ξυχαίνομαι και τους Λέων.
2: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
4: Ο Ιησούς Χριστός Νικά και όλα τα κακά σκορπά.
5: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του. Μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
3: Κατάφερες να βγεις όμως.
5: Σόα.
3: Σόα ή σόα, είπε.
5: Σόα με σόα.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Hello, hello, Facebook στο μικρόφωνο. Τι κάνετε, βρε τη μουτσικά, μου λείψατε από χθες. Μέχρι τις 6 θα πάμε και σήμερα μαζί με περισσότερη ενέργεια, την πιο θετική μας διάθεση και όλα αυτά σε μία μουσική πανδεσία που θα σε ταξιδέψει όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν πηγαίνεις, όπου και αν είσαι. Μόνο εδώ, στο Mad Radio αυτά.
1: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

όταν τα φώτα είναι κλειστά στη ζωή κάποιου, δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι είναι, μέχρι που λάμπει το άστρο του, ανάβει το φως του και φωτίζει όλος ο κόσμος γύρω του και έτσι τον γνωρίζουμε κι εμείς. Όλη αυτή η ποιητική, ο ποιητικός πρόλογος έγινε για να σου πω πως θα βγει μια ταινία στους κινηματογράφους το Νοέμβριο, έτσι λένε ότι θα κάνει την πρεμιέρα της το Νοέμβριο του 26. Η ταινία θα λέγεται I Play Rocky και παρουσιάζει την άγνωστη ιστορία του Σιλβέστερ Σταλόν πριν τη δημιουργία του Rocky. Ο Σταλόν που αρνήθηκε να πουλήσει το σενάριο του Rocky, επιλέγοντας να κρατήσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο με ελάχιστη αμοιβή. Ένας ρόλος και μια ταινία που τελικά τον έβαλε για τα καλά μέσα στο Hollywood. Σοβαρό μπάσιμο που λέμε. Και φυσικά τον καταξίωσε και σαν σεναριογράφο και σαν ηθοποιό. I Play Rocky. Και αν θες να μάθεις περισσότερες πληροφορίες για αυτή την ταινία, μπορείς να μπεις στο mat.gr να διαβάσεις το άρθρο.

Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει στα social το κράξιμο που έχει φάει η Taylor Swift και ο Travis Kelce για το γάμο τους που έγινε στο Madison Square Garden. Ότι τη λένε κομπλεξική, ότι θέλανε και οι δυο τους από το κόμπλεξ τους να κάνουν το γάμο τους εκεί για να κάνουν επίδειξη πλούτου και δύναμης και τα λοιπά. Όπως και να έχει, οι καλεσμένοι μάθαν τελευταία στιγμή το location του γάμου. Και θέλω να σου πω επίσης ότι κανείς δεν είχε το κινητό του εκεί για να καταγράψει καμία σκηνή από το γάμο. Πράγμα που αυτό, ξέρεις, είναι το πραγματικό love story του 2026. Μα τώρα εντάξει, να είσαι καλεσμένο στο γάμο της Taylor Swift, το κολιτάρι σου βρε παιδί μου, και να μην μπορείς να τραβήξεις ούτε μία αναμνηστική φωτογραφία από το ζευγάρι. Τρελά πράγματα αυτά. Λόκο λόκο. Τρελά και κατανοητά. Ναι, για τέτοιες διασημότητες όπως είμαστε κι εμείς άλλωστε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι και θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψω σου φέρνω τη Μαντόνα αλλά και τον Bad Bunny. Ναι, εδώ στον αέρα του Mad Radio 106,2.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δίωξεις κατά 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για 7 βουλευτές αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις. Παραπέμπονται Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος. Σε τέταρτη σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για τη δολοφονία της Βάχιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ακόμη ένα νεαρό άτομο, το οποίο φέρεται να έδωσε τα κλειδιά στους 2 φυσικούς αυτούργους της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας. Δεν τίθεται ζήτημα ασφαλείας των κτηρίων και όλες οι βλάβες που συνδέονται με το έργο θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος σχετικά με τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια της Κυψέλης λόγω των εργασιών κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό. Σάλλος με βίντεο από παραλία της Πάρου, όπου σερβιτόρος φαίνεται να μπαίνει με τα ρούχα στη θάλασσα για να σερβίρει πελάτες που απολαμβάνουν το μπάνιο τους με ποτό και δεν θέλουν να βγουν οι ίδιοι στην ακτή για να το παραλάβουν. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται, ε.
1: Λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και

0: οργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ο Ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Και θέλω να σου πω ότι αν σου αρέσει να ψάχνεις πάντα τα καλύτερα deals, όπως και σε μένα, η εκπτωτική περίοδος είναι η αγαπημένη μας. Και εγώ σου έχω Summer Sales χαμό στο Κοτσόβολο. Φυσικά και θα βρεις εκπτώσεις και hot τιμές σε όλα τα αγαπημένα σου προϊόντα, αλλά ο χαμός δεν σταματά εκεί. Γιατί σε περιμένουν και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών, αλλά και ειδικές υπηρεσίες K+, για κάθε σου ανάγκη και αμέτρητες επιλογές για να κάνεις τις αγορές σου όπως και να είσαι, όπου και να είσαι. Βρες ό,τι χρειάζεσαι σε περισσότερα από 150 σημεία πώλησης ή στο kotsovolos.gr. Και μένουμε σε καλοκαιρινή διάθεση. Δροσερή.

0: λατρεύω αυτό το κομμάτι, λατρεύω και το original, το Nice MC, γενικά το λατρεύω, το λατρεύω. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι, ένα hit που έπαιζε ασταμάτητα το 2008 από τις Mystic και τους Nebma, είχε μείνει για 15 εβδομάδες στην κορυφή τότε των Radio Charts. Η Mystic ήταν η Ελένη Φουρέιρα, η Αλκμίνη Χατζηγιάννη και η Μαρία Μακρύ. Και οι Nebma τώρα δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Εμείς τώρα τι θα κάνουμε? Θέλετε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα? Ναι, με Cold Heart, Elton John και Dua Lipa. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Ναι, ναι, και με Sombre, 12 to 12, γιατί και αυτό μας αρέσει. Είναι πολύ ωραίο κομμάτι για να κλείσεις μία ώρα. Φανταστικό. Και στις 5 ακριβώς επιστρέφω εδώ με περισσότερη ενέργεια, περισσότερη μουσική, περισσότερη κουλαμάρα, περισσότερα ζιγ-ζακ. Όλα για σένα. Να είσαι εδώ.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Μαύρη σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: More.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
3: Τα γιόρι μου.
4: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρι.
3: Όχι, είναι τα γόρι. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
2: Και ένα hot εξομολογητήριο.
4: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
3: Ωραία, είμαι 10 με τον...
4: Oh, no.
2: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
5: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.

η μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα.

0: πιο όμορφες ημέρες.
1: Mad Radio.
0: Οι πιο δυνατές νύχτες.
1: Mad Radio.
0: Καλοκαίρι στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
4: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
5: Ό,τι θες, αγάπη μου.
4: Πάμε για καφέ.
5: Όχι.
4: Πάμε για ποτό.
5: Όχι.
4: Πάμε για φαγητό.
5: Όχι.
4: Και τι θέλεις να κάνουμε.
5: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
3: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο λίγο μπορεί να χαλαστεί δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
4: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
6: Εδώ είμαστε και πάλι Φέιβο, κουμέρος δεύτερο και τελευταίο για σήμερα, 5η 16 Ιουλίου. Αχ, η Παρασκευή μας κλείνει το μάτι, το Σαββατοκύριακο μας κουνάει το μαντίλι. Αυτά είναι. Εμείς όμως εδώ, παρέιτσα πάντα.
0: Mad Radio 106,2.
6: Και ανεβάζουμε κι άλλο το ρυθμό μας με David Guetta, Milky, Just the Way You Are. Αχ, τι χαρά!

Plus Blue, Edge of Desire. Να στείλω πολλά φιλιά στην Αναστασία, τον Γρηγόρη, τη Δήμητρα, την Αθηνά, τη Δώρα, τη Βάσο, τη Σταυρούλα, την Αγγελική, τη Μαρία, τη Σαμπρίνα, τη Ρένα, τον Γιώργο, την Φέλη, τον Λεωνίδα, τον Νίκο. Είστε πάρα πολλοί που στέλνετε μηνύματα καθημερινά στο Viber του σταθμού στο 6936-646-656, εκεί όπου η επικοινωνία μας είναι άμεση, εδώ με το στούντιο του Mad Radio 106,2, και τα λέμε. Η κίνηση στο δρόμο, καλά κρατεί στα συνηθισμένα κομμάτια του ποταμιού. Στον κόβο Αμαρουσίου έχει αρκετή κίνηση, ένα πήξιμο το έχει και το κέντρο της Αθήνας. Κλασικά γνωστά, για να μην ξεχνιόμαστε βρε παιδί μου, όχι τίποτα άλλο. Και από την από το χείλος της επιθυμίας του Jonas Blue περνάμε στον Hugel με την Τζαμαϊκά του.

πολύ αγαπημένο μου, το γνωρίζεις ήδη αυτό. Μεταξιδεύει σε θάλασσες, σε βουνά, σε νησιά. Και τώρα που είπα νησιά, μου ήρθε στο μυαλό ως άλλος, λέει, για δεύτερη χρονιά, και πέρσι νομίζω τα ίδια είχαμε, που έχει προκαλέσει ο σερβιτόρος που εξυπηρετεί τους πελάτες μέσα στη θάλασσα, σκηνές ντροπής και τέτοια. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, και το έχω απορία, ρε παιδί μου. Οι δημοσιογράφοι που πηγαίνουν και θαλασσοπνίγονται για το ρεπορτάζ, καίγονται με τις πυρκαγιές και βουλιάζουν στο χιόνι για το ρεπορτάζ, είναι λιγότερο εικόνες ντροπής αυτές? Ή μήπως αυτοί δεν συγκαταλέγονται στους εργαζόμενους? Τι να πω, ίσως είναι ρητορικό το ερώτημά μου.

0: Τάιλα, Σανέλ, επιστρέφω με Παπαουτέ και Shivers. Από πού? Από την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr, με την οποία θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως, παρακαλώ.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε 4 από τους 11 ενεργοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας άσκησε διώξεις η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για τους υπόλοιπους 7 αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις. Παραπέμπονται Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος. Σε 4 σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ακόμη ένα νεαρό άτομο, το οποίο φέρεται να έδωσε τα κλειδιά στους 2 που έχουν συλληφθεί ως η φυσική αυτουργή της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Νέο χάπι που ρίχνει κατακόρυφα την κακή χοληστερόλη πήρε έγκριση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κλινικές μελέτες δείχνουν ότι το νέο χάπι μπορεί να ρίξει τα επίπεδα της κακής χοληστερόλης έως και 60%, πολύ χαμηλότερα από ό,τι πετυχαίνουν οι στατίνες που χρησιμοποιούνται έως σήμερα. Στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το θερμόμετρο από την Κυριακή. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και πρώην διευθυντή της ΕΜΗ Θοδωρή Κολυδά, τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα το διήμερο Κυριακή και Δευτέρα αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
14: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
15: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα...

0: Δεν είναι ο άντρας μου, ενταγόρι.
1: Όχι, είναι το αγόρι. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
2: Και ένα hot εξομολογητήριο.
0: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
1: Ωραία, είμαι 10 με τόνο.
2: After Dark με τον Θέμη Γιωργαντά. Σάββατο, 1 ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
3: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Να στείλουμε πολλά φιλιά στην Χριστίνα και στο Δημητράκη και τον Βασίλη που μετακόμισαν από τον Εύρο στη Θεσσαλονίκη. Άντε, με το καλό, με το καλό. Εκεί θα πάνε φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά. Αν όμως φέτος το καλοκαίρι εσύ ετοιμάζεις ταξίδι στο εξωτερικό, πάρε μαζί σου και την Άιλι κάρτα Travelers Prepaid της Eurobank για να κάνεις αγορές σε οποιοδήποτε νόμισμα με μηδενικές προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Και αν είσαι από 18 έως 28 ετών, με έκδοση νέας Travelers Prepaid και φόρτιση με τουλάχιστον 50 ευρώ έως 31 Αυγούστου, παίρνεις μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Λονδίνο αξίας 7.000 ευρώ!

0: πολύ θα ήθελα να μείνω κι άλλο, να κάνουμε chit-chat. Με αφορμή το Talk to You που παίζει αυτή τη στιγμή στον αέρα του Madrid 106,2. Αλλά το Mad Drive έχει μπει φουριόζικο. Με τσίτα air condition και ανοιχτά παράθυρα, εντελώς αντιοικολογικό. Αλλά αυτοκίνητο είναι, δεν πειράζει. Έτοιμο να απογειώσει το ταξίδι σου, τη διαδρομή σου, την παραμονή σου στο σπίτι, στο γραφείο ή από όπου κι αν ακούς. Πέτρος Τριανταφύλου, Κατερίνα Ψύχα, μέχρι τις 9, ενώ ο Γιάννης Χατζηγεωργίου θα είναι εδώ από τις 9 μέχρι τις 12 να δροσίσει αυτό το ζεστό καλοκαιρινό βράδυ της Πέμπτης. Η Φέη Βόκου θα είναι μαζί σου πάλι αύριο στις 4 ακριβώς, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Μέχρι τότε, πολλά πολλά σμουτς σμουτς. Bye!
1: Summer on the Beach από το Mad Radio 106,2. Στη δυτική πλευρά της Λευκάδας, το Πόρτο Κατσίκι βρίσκεται κάτω από έναν τεράστιο, σχεδόν κάθετο λευκό βράχο. Για να φτάσεις στην παραλία, κατεβαίνεις στα σκολοπάτια που ξεκινούν από την κορυφή. Και όσο πλησιάζεις, το νερό αποκαλύπτει όλες τις αποχρώσεις του γαλάζιου. Το όνομά της σημαίνει λιμάνι των Κατσικιών, επειδή κάποτε το σημείο ήταν τόσο δύσβατο, ώστε λέγεται ότι μπορούσαν να το προσεγγίσουν μόνο κατσίκια. Σήμερα είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Λευκάδας και ολόκληρου του Ιουνίου. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
4: Είμαι η Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
4: Ibiza.
3: Ναι. Μπράβο.
4: Είμαι συγκλονισμένη.

0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
7: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο

0: πληροφορίες aoaf.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Η Αγγελική Λιάδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
3: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
4: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
2: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
3: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
4: Όλα.
3: Μην πέσει. Καμιά βοήθεια δηλαδή.
4: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
2: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
2: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: και την Κατερίνα.
1: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
2: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
1: και την Κατερίνα Ψυχά.
2: Μπράβο τα παιδιά, είναι η καλύτερη όλων.
1: Κάθε μέρα 3 ώρες μαζί σου. Μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στο αυτοκίνητο, για τις δουλειές της ημέρας, σε ό,τι κι αν κάνεις αυτήν την ώρα.
2: 3 ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα.
1: Σήμερα μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας. Μαζί μας και ο Ορφέας Γιάννη Κιανίδης, Content Creator και Influencer, με μοναδικές προτάσεις για το που σου κου.
2: Εδώ θα μάθεις τι είναι το Fred Bombing και πώς να το αντιμετωπίσεις.
1: Εκρηκτικό ακούγεται.
2: Και είναι, Πέτρο, πολύ.
1: Θα εκραγούμε όλοι μαζί. Μόνο αυτοί που δεν γουστάρουμε.
2: Αυτή καλύτερα.
1: Jamaican Bam Bam ή Going Out with a Big Bang.
2: Δεν ξέρεις τώρα, είναι με δυσκόλυψες.
1: Θα ακούσουμε, θα ακούσουμε.
0: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: την Κατερίνα. Και εσύ μπορεί να είσαι εδώ μαζί μας στο Mad Drive Premium Team 6936-646-656. Αυτό είναι το Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα μέχρι τις 9 και βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα.
1: 16 Ιουλίου και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Που όλοι μας έχουμε τέτοιες φίλες, αλλά σήμερα δεν θα μιλήσουμε για αυτές. Θα μιλήσουμε για τη μέρα που είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση και την προστασία των πραγματικών φιδιών. Με στόχο να αλλάξει η αρνητική εικόνα που πολλές φορές συνοδεύει αυτά τα ζώα και να προωθήσει την ειρηνική συνύπαρξη ανθρώπων και φιδιών.
0: Τα φίδια. Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Ναι, δεν έχεις άδικο, αλλά μην μιλήσουμε για τις φίλες σου.
1: Ναι.
0: Τα φίδια υπάρχουν σε όλο τον κόσμο εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Με περίπου 3.900 είδη να ζουν σε όλες τις Ηπείρους, εκτός της Ανταρκτικής. Όποιος φοβάται εκεί να πάει, μπορεί να πεθάνει από το κρύο, αλλά σίγουρα όχι από τα φίδια. Παρά το φόβο που προκαλούν σε πολλούς ανθρώπους, μόνο ένα μικρό ποσοστό είναι δηλητηριώδες και τα περισσότερα αποτελούν σημαντικό κομμάτι των οικοσυστημάτων.
1: Από την αρχαιότητα, μάλιστα, έχουν συνδεθεί με τη γνώση, τη θεραπεία και την αναγέννηση, όπως δείχνει και το σύμβολο του Ασκληπιού στην αρχαία Ελλάδα, όπου το φίδι έγινε σύμβολο της ιατρικής.
0: Και οι διάσημοι έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Μας είμαι σένα που μας ακούς, Κατερίνα.
1: Ο Αμερικανός ηθοποιός και κωμικός Will Ferrell γίνεται σήμερα 59 ετών και ο Αμερικανός ηθοποιός Corey Feldman, ναι, γίνεται 55 ετών.
0: Happy birthday, happy birthday. Σήμερα, Κατερίνα, σήμερα ο drummer του θρυλικού συγκροτήματος The Police, ο Stuart Copeland, γίνεται 74 ετών.

0: διαδρομή. Κάθε βραδιά, κάθε ανάμνηση. Πιο δυνατά. Save your summer. Mad Radio. 106,2.
1: Mad VMA

0: Πέμπτη, μία ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend που έρχεται ένα ακόμη μαγικό weekend, καλοκαιρινό weekend Ιουλίου. Και σήμερα βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936 46 656. Η Μυρτώ είναι στην Εθνική, στο Κηφισό, με αρκετή κινησούλα αυτή την ώρα, ειδικά εκεί στη διασταύρωση με την Αττική Οδό. Η Στεφανία, η Λία, ο Νικόλας και εσύ εδώ στο Mad Drive Premium Team.
1: Φίλοι και φίλε μου, αλλά και εσύ Πέτρο, ακού καλά, γιατί θα σου μιλήσω τώρα για ένα θέμα που έχει συμβεί σε αρκετές και αρκετούς από εμάς. Ναι. Γνωρίζεις ένα καινούριο φίλο και μέσα σε λίγες μέρες νιώθεις ότι είναι, πώς να το πω, άνθρωπός σου. Σε θέλω πολύ προσεκτικό, γιατί υπάρχει ένα νέο τρέντ στις φιλίες, το friend bombing.
0: Μάλιστα. Περίμενε, μας έχουν πει για το love bombing. Mm-hmm. Που αφορά τις σχέσεις. Τώρα έχουμε και το friend.
1: Ακριβώς. Είναι το ίδιο μοτίβο, αλλά στις φιλίες. Υπερβολικά μηνύματα, σταμάτητα κοπλιμέντα και μια προσπάθεια να γίνετε κολλητοί. Πριν καλά-καλά γνωριστείτε.
0: Κοίταξε, η υπερβολή είναι ένα καμπανάκι. Μη σου πω και καμπάνα. Ding dong.
1: Πρώτο red flag. Θέλει να γίνει ο κολλητός σου φίλος από την πρώτη εβδομάδα και να κάνετε τα πάντα μαζί. Δεύτερο, ζηλεύει τους άλλους φίλους σου και νιώθει ότι του παίρνουν τη θέση. Τρίτο, σε κάνει να νιώθεις ενοχές όταν λες όχι, όταν χρειάζεσαι το δικό σου χώρο, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή, λέω τώρα, αν κάποιος θέλει να γίνουμε κολλητοί. Ναι. Είτε με μηνύματα, με τηλέφωνα, πάμε εδώ, πάμε εκεί. Δεν είναι επειδή είμαι ένας συναρπαστικός άνθρωπος και να κάνεις παρέα.
1: Καλά είσαι τώρα εσύ, αλλά καλού κακού κράτα και μικρό καλάθι, Πέτρο.
0: Έχεις παράπονο, Κατερίνα.
1: Εγώ να πέσει φωτιά, να με κάψει. Φτου, φτου, φτου, φτου.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψήφα.

0: Λελελελε, φτάσαμε στις 6.30 και στους τίτλους ειδήσεων και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr και βλέπεις εμάς, αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που έχουμε γράψει για σένα. Είμαστε στην εβδομάδα που πολλοί φίλοι, Κατερίνα, ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τις διακοπές τους από αύριο Παρασκευή. Βλέπω να αδειάζει η πόλη. Κάποιοι άλλοι θα ξεκινήσουν και τα καλοκαιρινά τριημεράκια σε κοντινές παραλίες, κοντινά νησάκια.
1: Υπάρχουν όμως και αυτοί, Πέτρο μου, που θα πάνε στα εξωτερικά. Και αν εσύ, φίλοι μου και φίλε μου, είσαι σε αυτούς που αυτό το καλοκαίρι ετοιμάζεις ταξίδι στο εξωτερικό, πάρε μαζί σου και την Άιλι κάρτα Travelers Prepaid της Eurobank για να κάνεις αγορές οποιοδήποτε νόμισμα με μηδενικές προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος, ακόμα και τα Σαββατοκυριακά.
0: Και αν είσαι από 18 έως 28 ετών, με έκδοση νέας Travelers Prepaid και φόρτιση με τουλάχιστον 50 ευρώ και πάνω, έως 31 Αυγούστου παίρνεις μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Λονδίνο, παρακαλώ, αξίας 7.000 ευρώ. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο με προτάσεις για το τι θα κάνεις αυτό το πουσουκού, το καλοκαιρινό πουσουκού. Μη φύγει κανείς.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε 4 από τους 11 ενεργοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας άσκησε διώξεις η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για τους υπόλοιπους 7 αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις. Παραπέμπονται Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος. Σε 4η σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ακόμη ένα νεαρό άτομο, το οποίο φέρεται να έδωσε τα κλειδιά στους 2 που έχουν συλληφθεί ως η φυσική αυτουργή της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Νέο χάπι που ρίχνει κατακόρυφα την κακή χοληστερόλη πήρε έγκριση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κλινικές μελέτες δείχνουν ότι το νέο χάπι μπορεί να ρίξει τα επίπεδα της κακής χοληστερόλης έως και 60%, πολύ χαμηλότερα από ό,τι πετυχαίνουν οι στατίνες που χρησιμοποιούνται έως σήμερα. Στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το θερμόμετρο από την Κυριακή. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και πρώην διευθυντή της ΕΜΗ Θοδωρή Κολυδά, τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα το διήμερο Κυριακή και Δευτέρα αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
4: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyote. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
3: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
7: Να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
10: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
9: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
12: Δεν είναι ο άντρα μου, ένταγο.
13: Όχι, είναι το μόνο. Είναι πιο ταλαντούχο άνθρωπο στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
11: Και ένα hot εξομολογητήριο.
12: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι.
13: Ωραία, είμαι 10 με τον.
11: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
14: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.

0: Αυτό πάει και αυτή η Κατερίνα, παντρεύτηκε και αυτό το κορίτσι.
1: Σκασίλα μας.
0: Εντάξει, όχι, είναι American Dream αυτό, έτσι.
1: Την κράζουνε πάρα πολύ, το ξέρεις, έτσι. Γίνεται χαμός στα social.
0: Ρε παιδί μου, την κράζουνε πάντα, γενικώς. Ξέρεις, αυτές που δεν ξέρω, δεν θέλω να πω.
1: Μην πεις, αλλά... γύρω ναι. Το κόρεσαι. Ναι, αλλά και αυτή ήταν πάρα λοιπόν, πολύ προοπτική μετά του γάμου. Εντάξει.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει. Ήθελε και το έκανε ακριβώς έτσι όπως ήθελε αυτό το κορίτσι και μπράβο της. Έτσι. Και είναι και American Dream. Είναι το The American Sweetheart σε κορίτσι και ο απόλυτος Αμερικάνος παιχταράς του ράγκμπι, του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου τέλος πάντων.
1: Όταν θα χωρίσουν θα τα πούμε τέλος πάντων.
0: Δεν τρέπεσαι καθόλου να σε πάρουν στο γάμο να μην πετάς ρύζι. Παναγία μου. Γεμάτο Κατερίνα το Παρασκευό. Σε άλλα θέματα. Γεμάτο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χαμός. Πολλά πράγματα συμβαίνουν και αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δεκάδες συναυλίες, φεστιβάλ, αθλητικές διοργανώσεις, πολιτιστικές διοργανώσεις. Επιβεβαιώντας ότι Ιούλιος είναι η πιο δυνατή περίοδος του καλοκαιρινού ημερολογίου σε events. Φεστιβάλ Επιδαύρου συνεχίζεται με νέες παραστάσεις. Μύκονος και Πάρος με πολλά event. Η Ρόδος φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις στο street basketball της χρονιάς, με αθλητές και επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Το 3x3 street basket. Και ο Ακύλας θα είναι live στην Κρήτη. Summer is on.
1: Εσύ τώρα φίλε μου και φίλε μου, θέλεις αυτή τη sun-kissed λάμψη που έχει επιδερμίδα μετά τις διακοπές και μάλιστα πριν ακόμα πας διακοπές?
0: Σολάρι μου θα προτείνεις Κατερίνα, γιατί ξέρεις, έρχονται όλοι αυτοί μετά το σολάρι μου και είναι σαν πορτοκαλί.
1: Ούτε καν. Το μυστικό βρίσκεται σε ένα DIY scrub που φτιάχνεις μόνος στο σπίτι.
0: Κουζίνα δηλαδή, αντί beauty shop.
1: Ακριβώς. Και θέλεις απλά υλικά. Θα χρειαστείς ένα φλιτζάνι ζάχαρη, ένα τέταρτο φλιτζανιού ελαιοκαρίδας, ένα τέταρτο φλιτζανιού baby oil, λίγο αφρόλυτρο χωρίς άρωμα, ξύσμα από ένα λεμόνι, λίγες σταγόνες εθέριο έλαιο λεμονιού, μια κουταλιά μέλι και λίγη βιταμίνη B.
0: Θα το φάμε. Θα το φάμε ή θα το απλώσουμε στο σώμα ή και τα δύο?
1: Δεν σου δίνω σημασία και συνεχίζω. Η εκτέλεση είναι πανεύκολη. Ανακατεύεις όλα τα υλικά σε ένα καθαρό μπολ μέχρι να γίνουν ένα ομοιόμορφο μείγμα. Μετά το βάζεις σε ένα καθαρό δοχείο και το χρησιμοποιείς στο μπάνιο σου για απαλή, λαμπερή και ενυδατωμένη επιδερμίδα. Είναι ένα μικρό home spa με υλικά που πιθανότητα έχεις ήδη στο σπίτι.
0: Αυτό το καλοκαιρινό glow που προτείνεις ξεκινάει από την κουζίνα και καταλήγει στο μπάνιο.
1: Πέτρο!
0: Για να το ξεπλύνεις, Κατερίνα. Θα μείνεις με τα έλαια όλη μέρα. Έλεος, Κατερίνα. Let's drive.
2: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: The Weeknd, Swedish House Mafia, Moth to a Flame. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7, Πέμπτη, μία ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend που έρχεται, και σήμερα είμαστε εδώ μέχρι τις 9 για να σε συνοδεύσουμε όπου και αν πηγαίνεις αυτήν την ώρα, στις δουλειές της ημέρας, στο γυμναστήριο, στη βόλτα σου, και αρκετή κίνηση αυτήν την ώρα στους δρόμους της μεγάλης πόλης. Η Κηφισίας είναι κόκκινη, η Αττική Οδός από Μεταμόρφωση μέχρι και μετά το Μαρούσι θα βρείτε κίνηση. Το κέντρο έχει λίγο κίνηση, περιφερειακός του Ημιτού, τα γνωστά σημεία δηλαδή για αυτήν την ώρα. Είναι καλοκαίρι, Κατερίνα, και αν είναι hot στην πόλη, είναι στο Mad Drive.
1: Και στο πλαίσιο αυτό να σου πω, φίλοι μου και φίλε μου, ότι δεν έχεις πάει ακόμα διακοπές, αλλά βρίσκεις ακόμα στο γραφείο, δεν θέλω καθόλου να στεναχωριέσαι, διότι σου έχω εγώ τέλειες επιλογές για ένα ή και παραπάνω από τα μετά τη δουλειά. Όχι ένα, όχι δύο, αλλά τέσσερα rooftop bar στην Αθήνα που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου αυτό το καλοκαίρι.
0: Φτάνει να μην οδηγείς, τώρα είναι και το μετρό μέχρι αργά, οπότε μπορείς να πας με το μετρό, να πιεις και όσα ποτά θες και να γυρίσεις. Γιατί το καλοκαίρι στην Αθήνα χωρίς τα ράτσα και χωρίς ποτάκια δεν γίνεται.
1: Ξεκινάμε με το κουλέρι λοκάλ στο Μοναστηράκι, signature cocktails, χαλαρή ατμόσφαιρα και θέα στην Ακρόπολη που δεν τη χορταίνεις.
0: Εντάξει, κλασική αξία αυτό.
1: Αν πάλι προτιμάς πιο urban φάση, το Bios Rooftop είναι η επιλογή σου, events, μουσικές και μια από τις πιο iconic ταράτσες της πόλης.
0: Για όσους δεν θέλουν μόνο το κέντρο, θέλουν λίγο πιο έξω,
1: θα τους πάμε στην Κυψέλη, εκεί σε περιμένει ο Κόκορας, απεριτίβο, κοκτέιλς, ελληνικές craft beers και DJs κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Το κέφι εκεί κρατάει μέχρι πολύ αργά.
0: Και αν θέλει κάποιος να εντυπωσιάσει σε ένα date, ας πούμε.
1: Τότε ανεβαίνει στο Vertigo Pool and Sunset Bar στην κορυφή του St. George Λικαμπέτους, πανοραμική θέα στην Αθήνα, cocktails, finger food και ο βασίλεμα που κάνει όλη τη δουλίτσα.
0: Καλοκαίρι στην πόλη και έχεις πολλές επιλογές αν δεν θέλεις να μείνεις μέσα. Άσε που το έξω έχει πάντα πιο ενδιαφέρον. Δεν ξέρεις ποιον θα συναντήσεις, Κατερίνα. Και σήμερα εδώ μέχρι τις 9 επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με πολλά για σένα.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας, είστε Ιωάννα.
2: Είμαι η Ιωάννα.
1: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
2: Ibiza.
1: Ναι, μπράβο.
2: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας. Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι διεθνή ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
2: Τέλεια.
1: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
2: Τι του είπε?
1: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
3: Σταμάτα!
1: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
2: Πάω παράγκα.
1: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
4: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Here we go.
0: Με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
5: Ένα μετά τις 7. Αυτό είναι το Mad Drive της Πέμπτης με τον Πέτρο Τριανταφύλου
2: και την Κατερίνα Ψύχα.
5: Εδώ κάθε μέρα και αυτή την ώρα έχουμε περισσότερα για σένα.
2: Εδώ θα μάθεις ποια είναι τα top rooftop bar στην Αθήνα που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου αυτό το καλοκαίρι.
5: Σε λίγο μαζί μας ο Ορφέας Γιαννιανίδης, content creator, influencer με προτάσεις εξόδου για αυτό το που σου κου. Μαζί μας αυτή την ώρα η Μαρία Έση, YouTuber και movie expert με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας που πρέπει να δεις.
2: Εδώ και για τις αναμενόμενες υποψηφιότητες του Emily Paris στα φετινά Emmy 2026.
5: Μάθε ποιο είναι το φυσικό energy drink για τις ζεστές καυτές ημέρες του καλοκαιριού.
2: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
5: Και σήμερα μαζί μέχρι τις 9 εδώ στο Mad Radio 106,2.
0: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: σήμερα, Κατερίνα, let me be σε ένα air condition. Και μόνο. Χαμός, χαμός, ζέστη, πολύ ζέστη. Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία τις επόμενες 2-3 μέρες. Θα πιάσουμε τα 40 κανονικά. Οπότε πρέπει να απλωθούμε στις παραλίες κάτω από μια ομπρέλα και να έχουμε και ανεμιστήρα να μας φυσάει.
1: Πάω και μου γράφει τώρα η φίλη μου η Αθηνά από την Πάτρα ότι είναι ακόμα στο γραφείο και ότι θέλει σύνταξη. Δεν θέλει άλλο γραφείο. Όχι άλλο γραφείο.
0: Από τώρα, πες, είναι πολύ μικρή.
1: Είναι πάρα πολύ μικρή και πάρα πολύ όμορφη, αλλά θέλει σύνταξη. Κουράστηκε.
0: Το όμορφη τη σχέση έχει με τη σύνταξη.
1: Γενικώς. Το λέμε και αυτό για τις φίλες μας όταν μιλάμε. Δεν είμαστε φίλες φίδια που λέγαμε πριν.
0: Μάλιστα. 11 μετά τις 7. Απόγευμα Πέμπτης, μια ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend που έρχεται, έρχεται και σίγουρα πρέπει να μας βρει κοντά στο νερό, όπως και να έχει. Τώρα μαζί μας ο Ορφέας Γιάν Κιανίδης, content creator, influencer και αυθεντική φωνή του Raw Night Out and food content με ενεργή παρουσία στο Raw House και το Fight Club.
1: Ο Ορφέας μας δίνει τις προτάσεις του για τις εξόδους του Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Πού θα πας, πού θα φας, πού θα πιεις, ποιον πια θα δεις, αλλά και ποιος πια θα σε δει. Το πιο έγκυρο Night Out στο Mad Drive.
0: Μόνο. Ορφέα, καλησπέρα.
2: Ομάδα, τι κάνουμε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσύ.
2: Καλά είμαι, άκουσα και τα μετεωρολογικά σου. Έγινες και μετεωρολόγο, στα ραντάρια ακούω εκεί κάτι τέτοια, ε.
0: Τι να κάνω.
1: Κασάνδρα.
0: Ναι, όχι, όχι, δεν είναι θέμα. Κασάνδρα, ο Πέτρος, ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Την αλήθεια λέμε.
1: Την αλήθεια μου.
0: Την αλήθεια. Λέμε στα ραντάρια, ετοιμαστείτε, πρέπει να πάμε κοντά στο νερό, Ορφέα μου. Αλλά εσύ σίγουρα θα μας πεις τώρα που πρέπει να πάμε για αυτό το που σου κού για να περάσουμε ωραία.
2: Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε με ένα rooftop στο κέντρο της Αθήνας και με Θεακρόπολη, το οποίο είναι το Stork. Εκεί θα πιούμε το κοκτέιλάκι μας με τη δύση του ήλιου και ένα ρομαντικό ραντεβού. Γιατί εγώ τώρα έχω κάτι φίλους οι οποίοι είναι ελεύθεροι και βγαίνουν πολλά ραντεβού το καλοκαίρι. Τι γίνεται?
0: Βγαίνουμε
2: ραντεβού το καλοκαίρι.
0: Ονόματα μην πεις όμως.
1: Είναι καλύτερη περίοδος του καλοκαίρι για ραντεβού από το χειμώνα, ξέρω εγώ. Ναι,
2: το φαντάζομαι, αλλά τι γίνεται? Όλες τις κατσαρίδες βγαίνουν και βγαίνουν ραντεβού. Από εκεί που είναι κρυμμένοι.
0: Ναι, γιατί κοίταξε, δεις, το καλοκαίρι ανεβαίνει η λίμπητος, υπάρχει μια διάθεση διαφορετική.
1: Μεγαλύτερη μέρα, θες και να βγεις.
0: Σε χτυπάει και ο ήλιος εκεί, σε πιάνει λίγο μια κάτι.
2: Επιστημονικά ναι,
0: έτσι,
2: πάντα. Λεωφόρος Συγκρού 21, το Store Rooftop για τα κοκτέιλάκια μας.
0: Πάρα πολύ ωραίο, αυτό για Παρασκευή, Σάββατο.
2: Πάμε σε ένα εστιατόριο πάρα πολύ ωραίο, το οποίο θα το ξέρεις σίγουρα, Πέτρο, είναι τα Καραμανλίδικα του Φάνη.
0: Εντάξει, τώρα το συζητάμε.
2: Το ξέρεις.
0: Ναι.
2: Από το 2014, Ευρυπίδου 52, έχει πάρα πολλά μαγαζιά εκεί στην Αθήνα, στην Ευρυπίδου, νομίζω. Είναι πάρα πολύ γνωστή η διεύθυνση και έχει πάρα πολύ ωραία μαγαζιά. Έτσι, δηλαδή αυτό το στενό είναι...
0: Ισχύει.
2: Είναι ωραίο.
0: Ισχύει.
2: Έχει γίνει σημείο αναφοράς της αθηναϊκής γαστρονομίας. Η φιλοσοφία του βασίζεται σε γεύσεις της Καπαδοκίας και της Μικράς Ασίας κυρίως. Ευρυπίδου 52 στην Αθήνα, Καραμανλίδικα του Φάνη. Έχω φάει, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Μας αρέσει.
2: Και πάμε για σβήσιμο με ένα μπέργκερ.
0: Ναι. Κυριακή είναι η μέρα του μπέργκερ.
2: Λοιπόν, δοκίμασα προχθές ένα από τα καινούργια και τα viral, γιατί όλα βλέπουμε που ανοίγουν πάρα πολλά μπεργκεράδικα, αλλά κάποια καταφέρουν να ξεχωρίσουν. Είναι 2-3 που είναι πάρα πολλά χρόνια στο πόρο και είναι τέλεια, αλλά αυτό είναι από τα καινούργια που δεν ξέρω αν θα καθιερωθεί. Είναι το Funky Punky.
0: Μάλιστα.
2: Τα Πετράλωνα είναι αυτό.
0: Πετράλωνα.
2: Και είναι, παιδιά, πάρα πλεοφόρος του Γκρου 21. Τι λέω? Μπερδεύτηκα, συγγνώμη, αυτό είπα το άλλο μαζί. Δεινοχάρους ένα στα Πετράλωνα.
0: Δεινοκράτους, ναι.
2: Δεινοχάρους, όχι Δεινοκράτους.
0: Δεινοχάρους, μάλιστα, οκ, ναι.
2: Δεινοχάρους, χάρους.
0: Μάλιστα. Ελπίζω να μην είναι χάρους.
1: Χάρους θα σε πάρει με αυτό που θα φας.
2: Δεν νομίζω. Σου δηλώσουν όλες οι αντιρρήσεις. Προχθές και όλες ήταν εξαιρετικό.
0: Ναι, τι έφαγες, για πες.
2: Έφαγα ένα cheeseburger και ένα άλλο που δεν θυμάμαι πως ήταν. Και ήταν πάρα πολύ ζουμερά. Εμένα μου αρέσει το burger να είναι ζουμερό, χωρίς να βγάζει λαδίλα.
0: Σωστό, συμφωνούμε πάρα πολύ.
2: Εντάξει, γαστρονομικά και μόνο. Αυτά, παιδιά.
0: Ωραία, τέλεια. Ωραίες προτάσεις για το που σου κού. Ορφέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσεις πάρα πολύ ωραία αυτό το καλοκαιρινό που σου κού. Ορφέας Γιάν Κιανίδης, content creator, με προτάσεις για το τι θα κάνουμε αυτή την Παρασκευή, το Σάββατο, αλλά και την Κυριακή. Ευχαριστούμε, Ορφέα. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη.
1: Let's
3: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Και Κατερίνα, θέλω να σου πω ότι η νέα γενιά σειρών στις πλατφόρμες αλλά και ταινιών στη μεγάλη οθόνη έρχονται από video games. Το Hollywood, διαβάζω, συνεχίζει να επενδύει στα video games με νέες παραγωγές βασισμένες σε τίτλους όπως The Legend of Zelda, Resident Evil, God of War και το Assassin's Creed βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, επιβεβαιώνοντας ότι το gaming αποτελεί πλέον μία από τις μεγαλύτερες πηγές έμπνευσης για τον κινηματογράφο αλλά και την τηλεόραση. Η εβδομάδα φέρνει σημαντικές πρεμιέρες στις πλατφόρμες streaming με νέες σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στις λίστες θέασης αυτήν την εβδομάδα αλλά και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Και εγώ τώρα να σου πω ότι η αγαπημένη Emily Cooper, άκα Emily in Paris, ετοιμάζεται να περπατήσει ξανά στο κόκκινο χαλί, αυτή τη φορά με άρωμα Emmy.
0: Η αγαπημένη σειρά του Netflix μπήκε στη μάχη των βραβείων και διεκδικεί δύο σημαντικά Emmy το 2026, όχι για την ερμηνεία, αλλά για αυτά που την έχουν κάνει παγκόσμιο φαινόμενο, τα κοστούμια και τα χτενίσματα.
1: Γιατί μεταξύ μας η Emily χωρίς τα outfits δεν θα ήταν η Emily. Και αυτό ακριβώς φαίνεται πως αναγνωρίζει και η Ακαδημία. Η σειρά είναι υποψήφια για Outstanding Contemporary Costume, χάρη στα έντονα χρώματα, τα statement αξεσουάρ και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις που έγιναν έμπνευση για εκατομμύρια fans, και για Outstanding Contemporary Hair Styling, από τα iconic looks μέχρι τις λεπτομέρειες στα μαλλιά των χαρακτήρων. Η ομάδα ομορφιάς της σειράς έχει παίξει τεράστιο ρόλο στη συνολική αισθητική της.
0: Πάντως, ο Βασίλης Ζούλιας είναι ένας από τους ανθρώπους που είχε μεγάλη συμμετοχή στα outfits αυτής της σειράς και μπράβο μας. Το Παρίσι λοιπόν, εκτός από έρωτες, κρουασάν και κρεμμυδόσουπες πολύ ωραίες, έχει και Emmy για την Emily, εκεί που η μόδα δεν είναι απλά μέρος της ιστορίας, η μόδα είναι πρωταγωνιστής ή καλύτερα πρωταγωνίστρια.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Excuse me.

0: Κατερίνα. Λίγο μην φτάσουμε στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων. Κατερίνα, για αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο γεγονός του Μουντιάλ έχει ξεκινήσει. Δεν ξέρω γιατί με πιάσει αυτή η πρώτη. Το Σάββατο παίζουν για την τρίτη θέση χαμένοι. Εντάξει, την πατήσαμε. Τι να κάνουμε. Αγγλία και Γαλλία. Όσοι υποστηρίζουμε δηλαδή την Αγγλία. It's coming home, it's coming home. Τα ακούμε, πόσα χρόνια τα ακούμε. Δεν βλέπω να έρχεται. Ενώ την Κυριακή η Ισπανία και η Αργεντινή θα παλέψουν για το παγκόσμιο κύπελο 2026 την Κυριακή με ένα πολύ μεγάλο event. Είναι όλα έτοιμα για το πρώτο half-time show στην ιστορία του τελικού του παγκόσμιου κυπέλου. Την Κυριακή 19 Ιουλίου μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής θα ανέβουν στη σκηνή για μια υπερπαραγωγή που θα θυμίζει Super Bowl Halftime Show. Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber και Burna Boy. Έχουμε όμως και μια καινούρια, ολοκένουρια, φρέσκια είδηση. Μόλις ανακοινώθηκε ως βασικός headliner της απονομής της τελετής λήξης του Μουντιάλ. Και αυτό θα γίνει πριν από το παιχνίδι για να γιορτάσουν τις 39 μέρες, λέει, που είναι γεμάτες ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Εκεί θα είναι headliner ο Post Malone, μόλις ανακοινώθηκε.
1: Είναι πάρα πολύ hot τα νέα σου, αλλά και οι ζέστες έχουν σφίξει εδώ πέρα. Οπότε αν εσύ φίλη μου και φίλε μου θέλεις ένα φυσικό energy drink, σου έχω τη λύση. Καταρχάς ξέχνα τα έτοιμα αναψυκτικά και έλα να φτιάξουμε το πιο δροσιστικό καλοκαιρινό ρόφημα με 5 μόνο υλικά.
0: Πες μόνο ότι δεν θέλει blender και μισή κουζίνα να καθαρίζω μετά.
1: Καθόλου, καθόλου. Θα χρειαστείς μισό ροδάκινο, μισό λεμόνι με τη φλούδα, 2-3 κλονάρια φρέσκο θυμάρι, μια πρέζα θαλασσινό αλάτι και λίγο μέλι.
0: Και πώς γίνεται?
1: Κόβεις το ροδάκινο και το λεμόνι. Τα πιέζεις μαζί με το θυμάρι για να βγάλουν τα αρώματά τους. Uh-huh. Προσθέτεις το μέλι και το αλάτι, ανακατεύεις και το σερβίρεις παγωμένο.
0: Εντάξει, Κατερίνα, φτιάξ' το και θα το δοκιμάσω.
1: Θα το σκεφτώ, θα σου δώσω.
0: Έτσι παίζεις. Καλά, καλά, καλά. Σε λίγο μαζί μας η Μαρία S με νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα και αξιοπερίεργα facts γύρω από αυτές. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε 4 από τους 11 ενεργοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας άσκησε διώξεις η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για τους υπόλοιπους 7 αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις. Παραπέμπονται Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος. Σε 4η σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ακόμη ένα νεαρό άτομο, το οποίο φέρεται να έδωσε τα κλειδιά στους 2 που έχουν συλληφθεί ως η φυσική αυτουργή της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Νέο χάπι που ρίχνει κατακόρυφα την κακή χοληστερόλη πήρε έγκριση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κλινικές μελέτες δείχνουν ότι το νέο χάπι μπορεί να ρίξει τα επίπεδα της κακής χοληστερόλης έως και 60%, πολύ χαμηλότερα από ό,τι πετυχαίνουν οι στατίνες που χρησιμοποιούνται έως σήμερα. Στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το θερμόμετρο από την Κυριακή. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και πρώην διευθυντή της ΕΜΗ Θοδωρή Κολυδά, τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα το διήμερο Κυριακή και Δευτέρα αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
6: Green.
5: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: This is what you came for. Και εμείς στείλαμε μια μεγάλη, την μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού για τον Calvin Harris. Και αύριο Παρασκευή θα δει Calvin Harris live στο Ushuaia. VIP με όλα τα εξόδα πληρωμένα. Εντάξει, περιμένουμε φωτογραφίες και περιμένουμε και τυπώσεις. Θα τις έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Θα βγάλουμε το κορίτσι στον αέρα να μας πει πώς πέρασε στην Ibiza ως νικήτρια αυτού του τεράστιου διαγωνισμού από το Mad Radio. Η Ριάννα, θέλω να σου πω, Κατερίνα, ότι έκανε μια εμφάνιση έκπληξη πάνω στη σκηνή μετά από πάρα πολύ καιρό, τραγουδώντας μαζί σε συναυλία του Jay-Z. Τραγούδισε μαζί με τον Jay-Z. Καταπληκτική εμφάνιση. Μας λείπει αυτό το κορίτσι από την μουσική. Μας λείπει από τη μουσική. Αυτό είναι το Mad Drive της Πέμπτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Τώρα μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας. Άγνωστες ιστορίες και μοναδικά πράγματα τα οποία μας λέει κάθε Πέμπτη εδώ.
1: Αστεία παρασκήνια, λεπτομέρειες που δεν προσέξαμε, νοήματα που δεν πιάσαμε, αυτά και άλλα πολλά ψάχνει και μας τα παρουσιάζει στο δικό της Weird Fact Show μέσα από το YouTube κανάλι της.
0: Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι βγαίνει στις αίθουσες αυτήν την εβδομάδα και πρέπει οπωσδήποτε να δούμε?
2: Καλησπέρα παιδιά. Εντάξει, μία είναι η ταινία για αυτή την εβδομάδα εννοείται, και αυτή είναι το The Odyssey, η Οδύσσια, η πολυαναμενόμενη επικίνδυνη.

0: ταινία του Christopher Nolan, που μεταφέρει για πρώτη φορά το εμβληματικό έπος του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη, έχοντας πραγματοποιήσει γυρίσματα σε όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας φυσικά, εξ ολοκλήρου σε κάμερες IMAX, οι οποίες, fun fact, ζύγιζαν 130 κιλά λόγω μιας ειδικής τεχνολογίας που τις έκαναν αθόρυβες. Οι κάμερες αυτές κανονικά ήταν πάρα πολύ θορυβώδεις, αλλά επειδή για πρώτη φορά θέλησαν να τις χρησιμοποιήσουν σε κοντινά πλάνα, δημιούργησαν αυτή την ειδική τεχνολογία, ένα ειδικό κουτί μέσα στο οποίο έμπαιναν οι κάμερες και έτσι είναι πλέον αθόρυβες. Και μάλιστα για τις ανάγκες της ταινίας γύρισαν 609 χιλιόμετρα φιλμ. Στο ρόλο του Οδυσσέα φυσικά ο Matt Damon, της Πινελόπης Ian Hathaway, του Τηλέμαχου ο Tom Holland, της θεάς Αθηνάς η Zendaya, ενώ την ωραία Ελένη υποδίεται η Λουπίτα Νιόγκο. Ήδη για την πρώτη εβδομάδα η ταινία είναι sold out σχεδόν σε όλες τις αίθουσες IMAX της χώρας και για να βρείτε καλή θέση σε οποιαδήποτε άλλη προβολή πρέπει να ψάξετε αρκετά, οπότε όσοι θέλετε να δείτε την Οδύση αυτή την εβδομάδα, τρέξτε να κλείσετε εισιτήρια. Αυτά από μένα.
1: Thank you, η Μαρία S. Movie Expert με την νέα ταινία αυτή τη εβδομάδα που σίγουρα όλοι πρέπει να δούμε. Thank you, Μαρία, thank you. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα στο Mad Drive.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend, μετά από ένα πολύ πολύ δυνατό φεστιβάλ, ένα ακόμη πολύ δυνατό φεστιβάλ στη μεγάλη πόλη, το Eject Festival με τη μοναδική Florence και τους Machine, αλλά και τους Cure με τον Robert Smith σε πολύ δημιουργή φάση, όπως λένε όλοι όσοι ήταν χθες το βράδυ εκεί. Πολλές συναυλίες σε όλη τη χώρα, η εβδομάδα είναι γεμάτη διεθνή και ελληνικά ονόματα. Οι Godsmack, οι Αμερικάνοι Rockers, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Λυκαβητού. Ο Francis Mercer και οι Martinez Brothers στο Santana στη Μύκονο. Ο Μασέο Plex στο Bolivar, αλλά και ο πολύ πολύ δυνατός James Arthur θα βρεθεί στο Sunny Festival.
1: Να σου πω τώρα εγώ ότι και η Lady Gaga δεν σταματά να μαζεύει υποψηφιότητες και τώρα βάζει πλώρη και για ακόμα ένα Emmy.
0: Ναι, ναι. Το The Dead Dance που έγραψε ειδικά για τη δεύτερη σεζόν του Wednesday είναι υποψήφιο στην κατηγορία Outstanding Original Music and Lyrics.
1: Πρόκειται για το κομμάτι που ακούγεται στη σκηνή του χορού και έχει προκαλέσει χαμό στα social, μέσα στη σκηνοδεύει μια από τις πιο viral σκηνές της σειράς και φαίνεται πως εντυπωσίασε όχι μόνο τους fans αλλά και τα μέλη της τηλεοπτικής ακαδημίας. Η Gaga πάντως έχει κάνει δεύτερο σπίτι της στα βραβεία, Πέτρο.
0: Oh, βέβαια, βέβαια, γιατί με αυτή την υποψηφιότητα φτάνει συνολικά τις 6 στα Emmy, ενώ έχει ήδη κατακτήσει και ένα Sports Emmy. Από τη μουσική στην τηλεόραση, στο σινεμά, συνεχίζει να αποδεικνύει ότι είναι μια τεράστια καλλιτέχνη.
1: Ό,τι αγγίζει η Lady Gaga γίνεται υποψήφιο και πολλές φορές και χρυσό.
0: Oh yeah!
2: Let's drive! Mad Drive! Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στο βορειοδυτικό άκρο της Κρήτης, ο Μπάλος είναι μια τεράστια φυσική λιμνοθάλασσα ανάμεσα στη Χερσόνησο της Γραμβούσας και το ακροτήριο Τηγάνι. Λευκή άμμος, ρηχά νερά και αποχρώσεις που κινούνται από το τυρκουάζ μέχρι το βαθύ μπλε δημιουργούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Μεσογείου. Από ψηλά η λιμνοθάλασσα μοιάζει με ζωγραφιά. Από κοντά, τα ζεστά και ρηχά νερά της θυμίζουν μια τεράστια φυσική πισίνα. Μπάλος, εκεί όπου η Κρήτη δείχνει την πιο εξωτική πλευρά της. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Η Αγγελική Ηλιάδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
5: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
6: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινώς σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
4: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
5: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
6: Όλα.
5: Αν χρειαστούμε καμιά βοήθεια δηλαδή.
6: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
4: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Σήμερα λοιπόν ήτανε το poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
2: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
1: Τεράσιο.
2: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
1: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
2: Ψέματα. Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε. Φτώχεια και χαρά.
1: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
2: Ναι, μωρέ, δεν λέει.
1: Πώς λένε άραγε στην παράγκα.
2: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Αυτό είναι το Mad Drive και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο σου. Αν εσύ τώρα έχεις κολλήσει στην κίνηση, στην κίνηση της πόλης, και αυτή την ώρα είμαστε εδώ μαζί σου για να σε συνοδεύσουμε εκεί που θέλεις να πας.
1: Εδώ θα μάθεις για ένα υπέροχο κοκτέιλ μπαρ, τη νέα άφηξη σε Εξάρχεια.
0: Εδώ και για την Britney Spears που επιστρέφει, αλλά αυτή τη φορά όχι με νέο τραγουδί.
1: Θα τα βγάλει όλα, Πέτρο.
0: Θα σου πω, μην εδώ.
1: Εδώ και για το workout για upper body με δύο μόνο ασκήσεις από το Σάκη Ρουβά. Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936646656. Και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Και η Κατερίνα και εγώ σε ακούμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 9.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Το ημερολόγιο, Κατερίνα, είναι γεμάτο αυτήν την εβδομάδα. Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις και καλοκαιρινά φεστιβάλ συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, με την Αθήνα, την Επίδαυρο και τα νησιά να φιλοξενούν μερικές από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις αλλά και events. Και στη Μύκονο έχουμε πολλά πολλά πράγματα που συμβαίνουν εκεί. Αυτό το Που Σου Κου, Μπένι Μπενάση και Άρμαν Βαν Χέλντεν, αλλά και ο Μασέο Πλέξ εδώ στο Bolivar. Αν είναι hot, είναι στην πόλη και είναι στο Mad Drive.
1: Και εγώ τώρα σου φέρνω νέα άφιξη στα Εξάρχεια που έχει αρχίσει ήδη να γίνεται μεγάλο θέμα. Το όνομά του είναι Vane και βρίσκεται στην Ασκληπιού.
0: Ένα ακόμη κοκτέιλ μπαρ, κάτι που ξεχωρίζει.
1: Έχει ατμόσφαιρα που θυμίζει σπικίζει. Μικρός, σκοτεινός χώρος, γήινες λεπτομέρειες και κόνσεπτ εμπνευσμένο από τα τέσσερα στοιχεία της φύσης.
0: Ωραία, ωραία. Τι γίνεται με τα ποτά?
1: Εκείνο όλο το παιχνίδι, Πέτρο. Η λίστα βασίζεται σε κλασικά κοκτέιλ, αλλά όλα έχουν το δικό του twist. Θα βρει για παράδειγμα το Negroni Backroom, το Pale Smoke με σκάλ και γιούζου, αλλά και μια ιδιαίτερη εκδοχή της Παλώμα, το Pink Static.
0: Και όπως ξέρεις, με ενδιαφέρει πάρα πολύ μουσική. Μουσική, τι γίνεται εκεί?
1: Από disco και house μέχρι garage και ελληνικά oldies, με πολύ προσεγμένο ήχο και συχνά guest DJs. Μάλιστα. Είναι από αυτά τα μέρη που λες πάμε για ένα και τελικά φεύγεις τελευταίος.
0: Εντάξει. Μία ακόμη στάση για τα καλοκαιρινά βράδια μας στην πόλη, στην Ασκληπιού. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Αυτό είναι το Mad Drive και σήμερα εμείς βλέπουμε αλλά και ακούμε τα δικά σου μηνύματα στο Viber του Mad Radio 6936646656. Ο Μάνος με την Κωνσταντίνα είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούνε δυνατά. Hello guys. Η Αφροδίτη συνεπεί στο γυμναστήριο μετά το γραφείο. Μπράβο Αφροδίτη, μπράβο.
1: Μπράβο Αφροδίτη, γιατί έχει και πολύ ζέστη. Μπράβο σου.
0: Και εμείς εδώ μαζί σου μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας.
1: Η Britney Spears Πέτρο τώρα ξαναχτυπάει, αλλά αυτή τη φορά όχι με νέο τραγούδι. Η ζωή της γίνεται ταινία και ήδη έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για ένα από τα πιο πολύ συζητησμένα biopic.
0: Όλη η ιστορία της στη μεγάλη οθόνη.
1: Ακριβώς, η Universal Pictures ετοιμάζει την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου της The Woman in Me, των απομνημονευμάτων που αποκάλυψαν άγνωστες πλευρές της ζωής και της καριέρας της pop star.
0: Και ποιοι υπογράφουν, ποιοι είναι πίσω από την ταινία αυτή?
1: Δεν είναι δυνατή ομάδα εδώ πέρα. Το σενάριο υπογράφει Liz Merriweather, δημιουργός του New Girl. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο John M. Chu, γνωστός από το Wicked, ενώ την παραγωγή υπογράφει ο Mark Platt.
0: Μιλάμε για μεγάλη παραγωγή.
1: Και με τεράστιο ενδιαφέρον από τους fans. Το βιβλίο The Woman in Me έγινε παγκόσμιο εκδοτικό φαινόμενο.
0: Ισχύει.
1: Με εκατομμύρια αναγνώστες να θέλουν να μάθουν περισσότερα για τη διαδρομή της Britney.
0: Αποκάλυψε πολλά αυτό το βιβλίο και περιμένουμε να τα δούμε στη μεγάλη οθόνη. Ξέρουμε ποια θα την υποδηθεί?
1: Ακόμα δεν είναι αυτό γνωστό. Το cast και η ημερομηνία κυκλοφορίας παραμένουν μυστικά. Αλλά ένα είναι σίγουρο. Η επιστροφή της Britney στη μεγάλη οθόνη θα γίνει μεγάλο θέμα.
0: Αναμένουμε. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψ.

0: Λίγο μην φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 8.30. Απόψε, Κατερίνα, απονέμονται τα ESPY Awards στις ΗΠΑ, θυμώντας τις κορυφαίες αθλητικές στιγμές της χρονιάς με συμμετοχή κορυφαίων αθλητών και προσωπικότητων της showbiz και του entertainment. Το Σάββατο δε, στο Madison Square Garden, είναι το WWE Saturday Night's Main Event, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις πριν από το SummerSlam. Αυτά για τους fans του WWE. Και τα δύο μπορεί να τα δεις σε live streaming.
1: Και εγώ να σου πω, Πέτρο μου, επειδή αυτές τις μέρες, γιατί εμένα αυτό μου απασχολεί πάρα πολύ, έχουν ξεκινήσει εκπτώσεις και όλοι ψάχνουμε τις καλύτερες προσφορές. Να σου πω, φίλοι μου και φίλε μου, ότι στον Κοτσόβολο αυτή τη στιγμή παίζει Summer Sales χαμός.
0: Χαμός. Και δεν είναι μόνο ότι έχει καταπληκτικές εκπτώσεις και hot τιμές, που τις έχει, έχει και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών, αλλά και τις ειδικές υπηρεσίες K+ για κάθε σου ανάγκη.
1: Ρίξε μια ματιά σε περισσότερα από 150 σημεία πώλησης ή στο kotsovolos.gr.
0: Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε 4 από τους 11 ενεργοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας άσκησε διώξεις η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για τους υπόλοιπους 7 αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις. Παραπέμπονται Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος. Σε 4η σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ακόμη ένα νεαρό άτομο, το οποίο φέρεται να έδωσε τα κλειδιά στους 2 που έχουν συλληφθεί ως η φυσική αυτουργή της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Νέο χάπι που ρίχνει κατακόρυφα την κακή χοληστερόλη πήρε έγκριση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κλινικές μελέτες δείχνουν ότι το νέο χάπι μπορεί να ρίξει τα επίπεδα της κακής χοληστερόλης έως και 60%, πολύ χαμηλότερα από ό,τι πετυχαίνουν οι στατίνες που χρησιμοποιούνται έως σήμερα. Στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το θερμόμετρο από την Κυριακή. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και πρώην διευθυντή της ΕΜΗ Θοδωρή Κολυδά, τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα το διήμερο Κυριακή και Δευτέρα αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
4: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη. Σάββατο.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
5: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr και ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Η Αγγελική Ηλιάδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
7: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
8: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινώς σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
6: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
7: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
8: Όλα.
7: Αν χρειαστούμε καμιά βοήθεια δηλαδή.
8: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
6: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Η βράδυ στο Mad Drive ετοιμαζόμαστε να αποδεχτούμε ένα υπέροχο καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα. Αύριο καιρό στη μεγάλη πόλη έθριος φυσικά με 36-37 βαθμούς Κελσίου. Στην Πάτρα έθριος καιρός με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Ρόδο στο νησί των Υποτών έθριος ο καιρός 32 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι ώρα για παραλία.
1: Κανείς εσύ φίλε μου και φίλε μου, μιας και μιλάμε για παραλίες, θέλεις ένα πολύ ωραίο και δυνατό upper body τώρα το καλοκαίρι, χωρίς να περνάς όμως ώρες στο γυμναστήριο, σου έχουμε τη λύση, διότι ο Σάκης Ρουβάς σου δείχνει το workout με μόλις 2 ασκήσεις.
0: Να δω ποιους ακόμη θα επιστρατεύσεις, Κατερίνα, για να με βάλεις να γυμναστώ. Με τέτοια ζέστη, ξέχασε το.
1: Ναι, σε είδαμε και στα κρύα. Τέσπα. Ο Σάκης ανέβασε στο Instagram την προπόνησή του και το πρόγραμμα είναι απλό αλλά αποτελεσματικό. Χρειάζεσαι μόνο ένα ζευγάρι αλτήρες και λίγη συνέπεια.
0: Μόνο συνέπεια έχω, Κατερίνα, κυρίως στην άποψή μου να μην κάνω γυμναστικά. Ειδικά το καλοκαίρι καθόλου γυμναστική. Λυπάμαι.
1: Πρώτη. Πιέσεις όμων με αλτήρες. Κρατάς τους αλτήρες στο ύψος των όμων, τους ανεβάζεις πάνω από το κεφάλι και επιστρέφεις ελεγχόμενα στην αρχική θέση. Δουλεύεις όμους, τρικέφαλους και κορμό.
0: Μάλιστα. Όμους, τρικέφαλος και κορμό. Τους δουλεύω με άλλους τρόπους.
1: Αλήθεια, δεν θέλω να ξέρω με ποιους. Και δεύτερη. Κάμψεις δικεφάλων με αλτήρες. Σηκώνεις τα βάρη προς τους ώμους, κρατώντας σταθερούς τους αγκώνες για πιο δυνατά και γραμμωμένα χέρια.
0: Τελείωσες με το Σάκη.
1: Εγώ ναι, Πέτρο.
0: Μπράβο, Σάκη. Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα.

0: Οκτώβρη, φτάσουμε στις 9 μετά από ένα ακόμη μαγικό, καλοκαιρινό, υπέροχο ηλιοβασίλεμα πάνω από τη μεγάλη πόλη.
1: Ένα τι παραλία σου έχω τώρα που θα σε κρατά σε ιδανική θερμοκρασία, ναι, το νερό και τα αναψυκτικά σου και δεν χρειάζεσαι ούτε παγωκίστες ούτε ψυγιάκι.
0: Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα, Κατερίνα. Έρχονται και συμπληρώνουν το νερό όταν χρειαστεί.
1: Μάλιστα, η μπάτλερ, να υποθέσω. Άκου προσεκτικά εσύ, φίλε μου και φίλε μου, που δεν έχεις μπάτλερ σαν τον Πέτρο. Αν έχεις πλαστικό μπουκάλι, βάλ το από το προηγούμενο βράδυ στην κατάψυξη. Καθώς λιώνει ο πάγος μέσα στη μέρα, το ποτό μένει παγωμένο για πολύ περισσότερη ώρα.
0: Αυτά είναι ωραία αν πας σε ερημικές παραλίες. Άλλο.
1: Έχω. Τύλιξε το μπουκάλι σου με βρεγμένη πετσέτα και κράτα το πάντα στη σκιά. Είναι δύο πανεύκολα hacks που κάνουν μεγάλη διαφορά.
0: Να, αυτά δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Αυτά είναι tips για ερημίτες, Κατερίνα, για το καλοκαίρι στο ασπρονίσι.
1: Αν δεν σου αρέσουν, Πέτρο, μείνε με το βραστό νερό, εσύ.
0: Εγώ κάνω διακοπές εκεί που έχει πολιτισμό, Κατερίνα. Εκεί που μπορείς να παραγγείλεις κοκτέιλς.
1: Θα έρθω μαζί σου σε αυτή την περίπτωση.
0: Θα το σκεφτώ. Mm. Αυτό είναι το Mad Drive μου, Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Εδώ σε λίγο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Αύριο το πρωί στις 7 τα κορίτσια στην πόλη. Στις 10 ακριβώς έρχεται ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο Παρασκευή στις 6 θα σε περιμένουμε εδώ στο Mad Radio.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Radio. Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
1: Τεγόρι μου, τεγόρι μου, τεγόρι μου.
2: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρι.
1: Όχι, είναι τα γόρι. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
0: Και ένα hot εξομολογητήριο.
2: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
1: Ωραία, είμαι 10 με τόνο.
0: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
3: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανέκδοτου. Οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής. Πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου. Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Τι του είπε?
2: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω
2: στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με Πέμπτη, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Και απόψε σου έχω top 5 λόγους για να πείσεις το τέρι σου να δει μαζί σου τον τελικό του Μουντιάλ 2026.
1: Mad Radio 106,2.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Shuffelstein, The Weeknd, Lost in the Fire, εδώ στο Mad Radio 106,2. Πέμπτη σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9 και απόψε εδώ, στο Here Comes Johnny, μπαίνουμε σε full τελικό Mundial Vibes. Και το σημερινό θέμα είναι πρακτικό. Δεν θέλω απλώς να σε πείσω να δεις τον τελικό του Mundial ή να την πείσω. Θέλω να σου δώσω επιχειρήματα για να την πείσεις εσύ, να πείσεις εσύ το τέρι σου. Γιατί την Κυριακή 19 Ιουλίου στο New York New Jersey Stadium η Αργεντινή λοιπόν και η Ισπανία παίζουν για την κορυφή του κόσμου. Από τη μία μεριά έχουμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή του 2022, από την άλλη την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Και ανάμεσα σε όλα αυτά ο πιθανός τελευταίος μεγάλος χορός του Λιονέλ Μέση σε Μουντιάλ. Σήμερα λοιπόν έχουμε top 5 λόγους για να πεις: αγάπη μου, δεν είναι απλώς ποδόσφαιρο αυτό που πάμε να δούμε. Είναι ιστορικό γεγονός. Κι αν τώρα κοίταξε να δεις, κι αν λέμε, αν δεν πιάσει αυτό, πες ότι υπάρχει αυτό το halftime show που θα γίνει και χαμός, θα είναι BTS, θα είναι πάρα πολύ καλή τέχνη, θα τους πω όλους έναν έναν να τους απαριθμίσεις.

Αλήθεια τώρα σου λέω, όχι εσένα Έλληνα Παπαρίζου, αλλά σε εσένα που με ακούς αυτή τη στιγμή. Γιατί αν το Τέρι σου πει, σιγά μωρέ, τι έγινε, ένας τελικός ακόμα ποδοσφαίρου, άστο βρε αγάπη μου, θα δούμε, τι να σου πω, Μπρούσκο, θα δούμε κάτι άλλο. Καλά Μπρούσκο, τι θυμήθηκα και εγώ. Τέλος πάντων, θα δούμε κάτι άλλο. Κράτα την ψυχραιμία σου, κράτα την ψυχραιμία σου. Τώρα θα πω στο Τέρι σου για ποιο λόγο πρέπει να δούμε αυτό το Μουντιάλ. Στο νούμερο 5 λοιπόν σήμερα έχουμε το φινάλε του μεγαλύτερου Μουντιάλ όλων των εποχών. Το 2026 λοιπόν είναι η πρώτη φορά που η διοργάνωση είχε 48 ομάδες και συνολικά 104 αγώνες. Δηλαδή δεν μιλάμε απλώς για ένα τουρνουά, μιλάμε για ποδοσφαιρικό μαραθώνιο 39 ημερών σε 3 χώρες, είπα Καναδά, Μεξικό. Και αυτός ο τελικός είναι ο μεγάλος τελικός, ο μεγαλύτερος βασικά τελικός στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο νικητής δεν θα είναι απλώς παγκόσμιος πρωταθλητής, θα είναι ο βασιλιάς του πιο μεγάλου, του πιο απαιτητικού, του πιο γεμάτου βασικά Μουντιάλ που έγινε ποτέ. Άρα το πρώτο επιχείρημα είναι απλό. Δεν βλέπουμε μπάλα αγάπη μου, βλέπουμε το τελευταίο επεισόδιο μιας παγκόσμιας σειράς. Και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται να δεις όλες τις προηγούμενες σεζόν. Τέλειο! Ας το δούμε λοιπόν.

0: to You εδώ στο Madrid 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αν έφτασες ήδη στον προορισμό σου, μπορείς να συνεχίσεις να μ' ακούς ακριβώς με την ίδια ενέργεια στο madrid.gr. Και συνεχίζουμε στο σημερινό μας top 5 για τους λόγους για να πείσεις το τέρι σου να δει μαζί σου τον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή. Σε λίγο πάμε στο νούμερο 4 και εδώ έχουμε το πιο δυνατό επιχείρημα που μπορείς να έχεις. Εγώ, αν σου πει κάποιος, εγώ δεν βλέπω μπάλα, δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλος, ρε παιδάκι μου. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Αυτός ο τελικός του Μουντιάλ έχει μέχρι και φαντασμαγορικό σοου στο ημίχρονο.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Πιάνω,
6: πιάνω,
5: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Η Αγγελική Ηλιάδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
12: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
13: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
11: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
12: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
13: Όλα.
12: Αν χρειαστούμε καμιά βοήθεια δηλαδή.
13: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
11: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
14: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
15: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
16: Είμαστε έτοιμοι!
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
17: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διλάνης.

Sabrina Carpenter, Madonna εδώ στο Mad Radio 106,2 και θέλω να σε ρωτήσω πόσο συχνά μπορείς να πεις ότι βλέπεις τελικό μουντιάλ και μουσικό υπερθέαμα στο ίδιο ακριβώς πακέτο. Στο νούμερο 4 για σήμερα έχουμε το ιστορικό halftime show της FIFA. Για πρώτη φορά λοιπόν ο τελικός του μουντιάλ αποκτά κανονικό show στο ημίχρονο με λογική μεγάλου παγκόσμιου event. Και τότε μιλάμε για κάτι μικρό, μιλάμε για Madonna, Shakira, BTS και Justin Bieber, ακόμα και με συμμετοχή των Coldplay. Επί σκηνής όλα αυτά, δηλαδή αν το τέρι σου σου πει «Δεν με νοιάζει εμένα η μπάλα, δεν με νοιάζει ποιος θα σηκώσει αυτή την κούπα», τέλος πάντων απαντάς «Δεν πειράζει, έλα να δεις το show». Και μέχρι να τελειώσει το ημίχρονο, μπορεί να ρωτάει ήδη ποιος είναι ο δεξιός μπακ της Ισπανίας. Έτσι ξεκινάνε πάντως οι μεγάλες αγάπες. Με μισό ενδιαφέρον, Νάτσος και πολύ πολύ Μαντόνα στο τραπέζι.

0: σε Second Voice, Let Me Be. Εδώ στο Mad Radio 106,2. Και πριν συνεχίσουμε, πάμε σε ένα μικρό έτσι fact. Ο μεγάλος λοιπόν αγώνας θα γίνει την Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026 στο New York New Jersey Stadium. Η Σέντρα λοιπόν εκεί ξεκινάει 3 ώρα το μεσημέρι, αλλά εδώ στην Ελλάδα ξεκινάει για εμάς 10 το βράδυ. Άρα είναι τέλεια, ιδανική ώρα πραγματικά. Ούτε μεσημέρι να ψήνεσαι, ούτε ξημερώματα να παλεύεις να κρατήσεις τα μάτια σου ανοιχτά με οδοντολιφίδες. Δεν είναι τέλειο, τέλειο πραγματικά. Είναι ακριβώς εκείνη η ώρα πάντως που έχεις φάει, έχεις κάτσει στον καναπέ σου και λες: τώρα θα ζήσω την ιστορία όπως πρέπει. Και αν το τέρι σου σε ρωτήσει πόσο θα κρατήσει αυτός ο αγώνας, μην απαντήσεις αμέσως. Κράτα την σφιχτά, πάρ' την αγκαλιά και πες όσο χρειάζεται για να δεθούμε περισσότερο. Και μετά από λίγο, πες της την αλήθεια, περίπου 2 ώρες, αν δεν πάει παράταση.
1: Mad Radio 106,2.
2: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Η Βοηδοκυλιά στη Μεσσηνία είναι μια παραλία που σχεδόν σχηματίζει έναν τέλειο κύκλο. Η λεπτή χρυσαφένια άμμος αγκαλιάζει τα ήρεμα γαλάζια νερά, δημιουργώντας έναν φυσικό κόλπο που θυμίζει το ελληνικό γράμμα ωμέγα. Πίσω από την παραλία βρίσκεται η λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας, ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Πελοποννήσου, ενώ υψηλότερα δεσπόζουν το Παλαιόκαστρο και το Σπήλαιο του Νέστορα. Μια παραλία που το καλοκαίρι η φύση και η ιστορία βρίσκονται όλα στο ίδιο κάδρο. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
4: Δεν είναι ο άντρα μου, ένταγω.
5: Όχι, μην το μόνο. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
3: Και ένα hot εξομολογητήριο.
4: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
5: Ωραία, είμαι 10 με τον...
3: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, 1 ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
6: N1 Casino, εδώ περνάς καλά!
7: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις: Αχ, να λύφεται με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε, αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμάτζης.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Λουκουμάδες, λουκουμάδες. Here comes John. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματά και full τελικό Mundial vibes. Και τώρα θέλω και σένα να σε βάλω στην κουβέντα μας. Ποιος βασικά είναι ο καλύτερος τρόπος, ποιο είναι το καλύτερο επιχείρημά σου που έχεις καρφιστεί, που έχεις σκεφτεί για να πείσεις το τέρι σου να δει μαζί σου τελικό του Mundial? Τι έχεις σκεφτεί, βράτη Μουτσικό? Έχεις σκεφτεί ότι θα είναι ο Μέση και θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι στο Mundial? Ότι έχει την Ισπανία, ότι έχει Ισπανούς, ότι έχει το half time, ότι θα παραγγείλουμε ό,τι θες, αγάπη μου? Δεν ξέρω τι έχεις σκεφτεί. Στείλε μας μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936646656. Θα διαβάσω τα νηματά σας σε λίγο live εδώ στο Mad Radio 106,2.

I just mind, Bruno Mars εδώ στο Madrid 2.6.2 και πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα στο Viber. Η ερώτηση ήταν: ποιο είναι το καλύτερο επιχείρημα για να πείσεις το τέρι σου να δει μαζί σου τελικό του Μουντιάλ? Και οι απαντήσεις σας ήταν στρατηγικές, μπορώ να πω. Το έχετε μελετήσει το θέμα. Ο Τάχης λοιπόν από την Ιωνία μου γράφει: εγώ θα της πω ότι είναι ο τελικός, βασικά ο τελευταίος χορός του Μέση, και αν τον χάσουμε μετά θα το βλέπουμε μόνο σε ντοκιμαντέρ, αγάπη μου. Έξυπνος Τάκη μου, είσαι πάρα πολύ έξυπνος. Πατάς συναισθηματικά, ιστορικά και με λίγο ενοχή. Καλά κάνεις. Εγώ πρέπει να γίνω life coach, έτσι. Πολύ καλά, πολύ καλά τα λόγια. Τέλος πάντων, λοιπόν, συνεχίζουμε και έχουμε και τον Μάκη από το Νέο Ηράκλειο που μου λέει: θα της πω ότι έχει show με Σακύρα στο half time και φαγητό ό,τι θες εσύ, αγάπη μου. Εντάξει, ζωγράφισες Μάκη. Μεταξύ μας πολλές σχέσεις έχουν σωθεί όταν έχει υποθεί εγκαίρως το «θα παραγγείλω ό,τι θες εσύ, αγάπη μου».

Καταιγιστικό παπάου εδώ στο Mad Radio 106,2. Και αν το τέρι σου θέλει να δει κάτι φρέσκο στην τηλεόραση, πες του ότι αυτός ο τελικός δεν είναι μόνο με παλιούς έτσι θρύλους. Στο νούμερο 3 λοιπόν, στους λόγους για να δεις Μουντιάλ μαζί με το τέρι σου και να το πείσεις να το δει μαζί σου, τέλος πάντων, έχουμε τη νέα χρυσή γενιά του ποδοσφαίρου. Η Ισπανία έρχεται με ενέργεια, τεχνική, ταχύτητα και εκείνη τη σχολή ποδοσφαίρου που μοιάζει με παρτίδα σκάκι, αλλά με περισσότερο υδρότα. Απέναντί της η Αργεντινή έχει παίκτες όπως τον Έντσο Φερνάντες, τον Λαουτάρο Μαρτίνες που κουβαλάνε πάθος, δύναμη και εμπειρία από μεγάλα παιχνίδια. Άρα το τρίτο επιχείρημα είναι: δεν βλέπουμε μόνο το Μέση, αγάπη μου, βλέπουμε μια ολόκληρη νέα γενιά ποδοσφαίρου. Είναι σαν να βλέπεις δηλαδή παλιούς και νέους πρωταγωνιστές στην ίδια ταινία, μόνο που εδώ αν κάποιος κάνει λάθος δεν υπάρχει δεύτερη λήψη. Κοίταξε να δεις, αν δεν πιστεύεις με αυτό, πες έχουμε Ισπανούς, τους βλέπουμε, κούκλοι είναι.

0: Rihanna, Only Girl, εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αν είσαι στο δρόμο, στο μπαλκόνι, στο αμάξι ή σε εκείνη τη φάση που σκέφτεσαι πώς θα πείσω το τέρι μου να δει το Μουντιάλ την Κυριακή μαζί μου, βάλε madradio.gr να με ακούσεις live και να ακούσεις αυτό το top 5 που έχω για σένα σήμερα, που μπαίνει και στην τελική ευθεία με το νούμερο 1 και το νούμερο 2. Και εδώ έχουμε πολύ βαριά επιχειρήματα για το τέρι σου. Άντε να πιστεί, να το δείτε μαζί το Μουντιάλ, βρε παιδιά.
1: Mad Radio 106,2.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyot. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Η Αγγελική Λιάτη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
5: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
6: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
4: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
5: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
6: Όλα.
5: Αν μην πέσει. Να καμιά βοήθεια δηλαδή.
6: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
4: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά

Κάιλα Σανέλ και θέλω να σε ρωτήσω πόσες φορές έχεις την ευκαιρία να δεις έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του ποδοσφαίρου να κάνει την τελευταία του πράξη, την τελευταία του σελίδα να γράφει σε Μουντιάλ. Στο νούμερο 2 λοιπόν σήμερα έχουμε τον Λιονέλ Μέση και εδώ δεν χρειάζεται να είσαι φανατικός της μπάλας, αρκεί να καταλάβεις το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ο Μέση έχει ήδη γράψει ιστορία, έχει σηκώσει το Μουντιάλ, έχει πάρει χρυσές μπάλες, έχει κάνει το ποδόσφαιρο να μοιάζει κάτι απλό ενώ είναι κάτι πραγματικά εξωφρενικά δύσκολο και τώρα απέναντι στην Ισπανία ψάχνει κάτι για να κάνει το φινάλε του ακόμα πιο μυθικό. Ένα back-to-back τρόπαιο με την Αργεντινή. Άρα, στο τέρι σου τι λες? Δεν σου ζητάω να αγαπήσεις το ποδόσφαιρο, σου ζητάω να δεις έναν θρύλο να γράφει ιστορία. Και αν δεν συγκινηθεί με αυτό, εντάξει, φέρτης παγωτό. Μερικές φορές θέλει ενίσχυση το συναίσθημα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και τεσταρισμένο.

0: Sweet Bad Psycho. Και τώρα φτάσαμε στο νούμερο 1. Γιατί καλό το halftime, καλή νέα γενιά, καλός και ο Μέση. Αλλά όταν παίζει η Αργεντινή με την Ισπανία, δημιουργείται αυτό το μοναδικό νούμερο 1 που έχουμε σήμερα. Η απόλυτη λοιπόν μάχη των υπηρετικών πρωταθλητών. Από τη μια μεριά έχουμε την Αργεντινή, την παγκόσμια πρωταθλήτρια, με νοοτροπία νικητή, προσαρμοστικότητα σε κάθε παιχνίδι, ποδοσφαιρικό πάθος που δεν μπαίνει σε στατιστικά, και από την άλλη έχουμε την Ισπανία, την πρωταθλήτρια Ευρώπης, με κυριαρχικό έτσι τεχνικό μοντέρνο ποδόσφαιρο και μια ομάδα που ξέρει πώς να κοντρολάρει την μπάλα, πώς να κρατάει το ρυθμό και τα νεύρα του αντιπάλου. Αυτός λοιπόν ο τελικός είναι σύγκρουση γιγάντων, τιτάνων, λατινική φωτιά απέναντι σε ευρωπαϊκή ακρίβεια, και αξίζει να το δεις ακόμα και αν δεν σου άρεσε η μπάλα, βρε αδερφέ, ακόμα και αν δεν τη γουστάρεις.
1: Mad Radio 106,2.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Έχω κληροσάρα να κάνω.
4: Σα στέλνω Ibiza.
3: Ναι.
5: Ναι, γεια σα.
3: Ναι, γεια σα, είστε η Ιωάννα.
5: Είμαι η Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
5: Ibiza.
3: Ναι, μπράβο.
5: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
3: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
5: Δεν το πιστεύω.
3: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσει μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ζήσε μοναδικέ live εμπειρίε στο Mad Radio 106,2.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
8: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
9: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκη, Αβεάκιο, Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής, που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
12: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρια.
13: Όχι, είναι τα γόρια. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
11: Και ένα hot εξομολογητήριο.
12: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
13: Ωραία, είμαι 10 με τόνο.
11: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
14: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
3: Θέλω. Που δηλώνω τώρα.
2: Γιατί να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Here comes Johnny μου, Γιάννης Χατζηγεωργίου, και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η μέρα σου. Και μιας και απόψε μιλάμε για τελικό Μουντιάλ, πάμε σε λίγο σε 5 γρήγορα facts που πρέπει να τα γνωρίζεις για τον παγκόσμιο αυτόν τελικό.

Lady Gaga, Abracadabra εδώ στο Mad Radio 106,2 και πάμε απόψε. Επειδή έχουμε πολύ έτσι moody all στο μυαλό μας, έρχεται παιδιά αυτή την Κυριακή. Σε βάζω έτσι σε κάποια facts που είμαι σίγουρος ότι τα ξέρεις. Απλά σου κάνω ένα recap. Πρώτον λοιπόν, ο τελικός είναι την Κυριακή 19 Ιουλίου στο New York New Jersey Stadium. Δεύτερον, η σέντρα ξεκινά από τις 10 το βράδυ για εμάς, ώρα Ελλάδος. Είναι τέλεια ώρα πραγματικά για να απολαύσουμε το Μουντιάλ, να πάει μέχρι τις 12.30 και να είμαστε σούπερ. Τρίτον, αυτό είναι το πρώτο Μουντιάλ με 48 ομάδες και 104 αγώνες. Τέταρτον, είναι η πρώτη φορά που το τουρνουά φιλοξενήθηκε σε τρεις χώρες, είπα Καναδά και Μεξικό. Και πέμπτον, ο δρόμος μέχρι την Κούπα ήταν πιο απαιτητικός από ποτέ, αφού οι φιναλίστ έπρεπε να περάσουν από την φάση των 32 για πρώτη φορά στα χρονικά. Άρα όποιος το σηκώσει την Κυριακή δεν είναι απλώς έτσι ένας νικητής ενός Μουντιάλ. Έχει επιβιώσει από μια ολόκληρη ποδοσφαιρική οδύσσια και το αξίζει πραγματικά. Και τώρα να πω έτσι και την αδυναμία μου, θα πω εύχομαι να το πάρει η Αργεντινή, βρε παιδιά.

Και θέλω τώρα να με τρελάνετε εσείς σε αυτό το σημείο, γιατί πριν φύγουμε τελείως από το σημερινό μας θέμα, θέλω να κάνουμε έτσι ένα debate. Αργεντινή, Ισπανία, ποια είναι τα προγνωστικά σας? Ποιος θα σηκώσει τη φετινή κούπα του Μουντιάλ? Στείλε μου μήνυμα στο Viber, ποιος πιστεύεις εσύ. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Ανυπομονώ να δω τα μηνύματά σας και ποιος τελικά θα είναι ο δικός μας πρωταθλητής.

0: Hideo ακούς εδώ στο Mad Radio 106,2. Μου ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο μαζί. Και θέλω να ξέρεις πως κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή 7 με 10 η μέρα ξεκινάει αλλιώς. Γιατί η Κάτια Νεκταρίου, η Βρυσίδα Ανδριώτου και η Κατερίνα Πεφτίτσι παίρνουν την σκυτάλη για να γίνουν η παρέα σου. Τι θέλεις, επικαιρότητα, social media trends, ταρό, ζώδια, σχέσεις, μόδα, pop κουλτούρα. Ό,τι θέλεις, ό,τι συζητάς με την παρέα σου και αυτές το συζητάνε απλά λίγο έτσι πιο φωναχτά, πιο τσιριχτά, γιατί αυτά είναι τα κορίτσια στην πόλη. Και αν ξυπνάς δύσκολα, δεν πειράζει. Εκείνες θα σε ξυπνήσουν στο Pitch Fitilli.
1: Η Αγγελική Ηλιάδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
3: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
1: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
2: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
3: Όλα.
2: Αν χρειαστούμε καμιά βοήθεια δηλαδή.
3: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Everything I Wanted, Billie Eilish, εδώ στο Mad Radio. Και θέλω να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο σου ξεκινάει, να ξέρεις, από την Παρασκευή με τέρμα δαγκάζια. Γιατί από τις 8 το βράδυ, αύριο, ο Peter, ο Coyote, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο σε απογειώνουν με την απόλυτη dance μουσική. Ενώ τα Σαββατοκύριακα έχουμε Πέτρο Τριανταφύλου με το The Hits Hot 40 και Νατάσα Σιδεροκαστρίτου με το mad.gr. Γιατί τα weekend σου δεν ξεκινάνε όταν τελειώνει η δουλειά. Ξεκινάνε εδώ, όταν πατάς play στο Mad Radio 106,2.

0: 12 to 12 και άλλο ένα Here Comes Johnny έφτασε στο τέλος του ραντεβού και πάλι την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Η Κολυμπήθρα στον κόλπο της Νάουσας είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες παραλίες της Πάρου. Τεράστια γρανιτένη βράχη, σμιλεμένη από τον αέρα και το νερό, χωρίζουν την ακτή σε πολλούς μικρούς προστατευμένους κολπίσκους. Ανάμεσά τους σχηματίζονται μικρές αμμουδιές και φυσικές κολυμπήθρες με καθαρά ρηχά νερά. Κάθε σημείο μοιάζει με μία μικρή, σχεδόν προσωπική παραλία. Ένα αυθεντικά κυκλαδίτικο τοπίο όπου η φύση έχει κάνει όλη τη σκηνοθεσία. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
3: Δεν είναι ο άντρα μου, τα γόρια.
4: Όχι, είναι τα γόρια. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
2: Και ένα hot εξομολογητήριο.
3: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
4: Ωραία, είμαι 10 με τόνο.
2: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
5: N1 Casino, εδώ περνάς καλά!
6: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Mad Radio 106,2.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκαια, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

Radio. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.